έκανα κύκλους και ήρθα πάλι εδώ. Στιγμές κρυμμένες ψάχνω να βρω. Είναι που τρέμω μια ζωή πως δεν φτάνει.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητές

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
4: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
3: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

στέκομαι σε αυτή τη σιωπή με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. 6 ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει, και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα 4 πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει, και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του ζάπινγκ. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα θέλω να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Και ένας ακόμη φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. 1000 πόδια κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Και αυτή είναι η Αντανακελούπολη!

0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: μπαμπάκο πεινάω.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Η Παλμία ανεβαίνει.
2: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
3: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
2: Ραδιογραφήματα.
3: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
4: Podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
5: Ξέρεις ότι κάθε κλικ στο διαδίκτυο αφήνει ένα αποτύπωμα και ότι οι πληροφορίες μας μπορούν να μείνουν για πάντα online. Προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Δεν μιλάμε με αγνώστους και δεν πιστεύουμε ότι βλέπουμε. Ακού το podcast του ΕΚ Πειραιά. Ασφαλής στο διαδίκτυο, μαθαίνουμε μαζί. Διαθέσιμο στο European School Radio.
6: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
7: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
6: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
7: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
6: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
7: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
6: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις.

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας.
2: Και σήμερα θα σας πούμε
3: ένα τραγούδι
4: στο διαδίκτυο να κυκλοφορείτε
2: ευγενικά και με ασφάλεια. Καλή σας ακρόαση!

0: Όταν κάνουν πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
1: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
2: Κι όλο κάνουν πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
3: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
4: Ενάντια στον πόνο στον πόνο και τον πόλεμο υπάρχει μια χαρά στη ειρήνη. Άνθρωποι, πέστε ειρήνη.
5: Ειρήνη.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Χιλιάδες πρόσφυγες χάνουν καθημερινά τη ζωή τους στο Αιγαίο.
4: Παιδιά χάνουν τους γονείς τους.
5: Παιδιά που δεν έχουν να φάνε.
6: Χαλάνε όλη την περιουσία τους για να έρθουν στην Ελλάδα.
7: Πολλοί τους υποδεχόμαστε, άλλοι όμως τους απορρίπτουν.
8: Πολλοί τους αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια.
9: Πολλοί τους αποκαλούν βρωμιάριδες.
10: Όπως και να έχει, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται θύματα ρατσισμού.
11: Πολλοί Έλληνες τους κατακρίνουν, ενώ και οι απόγονοί τους είχαν γνωρίσει την προσφυγιά.
12: Κάθε μικρό αθώο δάχτυλο που τους σημαδεύει, τους τραυματίζει εσωτερικά.
13: Κάθε απλός χαρακτηρισμός τους εξοντώνει.
14: Τους συνθλίβει.
15: Τους σκοτώνει.
16: Και όλα αυτά γιατί?
17: Γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πως είναι ίσοι με τα θύματά τους.
18: Δεν χρειάζονται τη λύπησή μας, αλλά τη βοήθειά μας.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Σε χρειάζομαι.
5: Είμαι εδώ.
4: Πονάω.
6: Θα σου απαλύνω τις πληγές.
7: Νιώθω μόνος.
8: Σ' ακούω, είμαι δίπλα.
4: Φοβάμαι.
9: Σε στηρίζω.
8: Έκανα λάθος.
4: Δεν πειράζει, σε συγχωρώ.
8: Με απορρίπτουν, με κοροϊδεύουν.
6: Εγώ σε δέχομαι όπως είσαι και μου αρέσεις.
4: Δεν με καταλαβαίνει κανείς.
6: Σε νιώθω, απλά κοίτα με στα μάτια.
7: Περνάω καλά.
4: Χαίρομαι για σένα.
8: Νιώθω χάλια, στεναχωριέμαι, τι μπορώ να κάνω.
4: Πήρα 300 likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Εγώ σε παίρνω τηλέφωνο για να σου πω πόσο όμορφη είσαι.
4: Κάθομαι μόνη στο τελευταίο θρανείο.
8: Θα κάτσω μαζί σου.
6: Έμπλεξα.
7: Θα φωνάξω βοήθεια.
6: Έχω ένα μυστικό.
7: Κράτω το στόμα ασφαλισμένο. Μοιράσου το μαζί μου.
4: Έχω 1300 φίλους. Μόνο εμένα θα πάρεις τηλέφωνο στις 2 τα ξημερώματα.
8: Πεινάω. Θα μοιραστούμε το δικό μου φαγητό.
7: Δεν θέλω να μιλήσω.
6: Θα σιωπήσω.
4: Κουράστηκα.
6: Θα σε βοηθήσω.
7: Σου έλειψα.
8: Παραπάνω από όσο νομίζεις.
4: Θέλω να φύγω.
8: Θα σε αφήσω και θα σε θυμάμαι.
6: Θέλω να έχω κι άλλους φίλους.
4: Δεν μου ανήκεις. Δεν έχω χρόνο.
7: Δεν πειράζει. Θα περιμένω.
4: Θέλω να τους μοιάσω.
8: Εγώ σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
0: Είσαι το τυχερό μου, η επιλογή μου, το στήριγμά μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις.
10: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.

0: Ukrainian School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

στα στενά τις ακίνητους εμέρες βροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Ήταν μια ηλιόλουστη στη μέρα στην κατασκήνωση, τα σκοτεινά δευτεράκια. Τα παιδιά είχαν μόλις φτάσει γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά. Η θάλασσα λαμποκοπούσε και όλα έμοιαζαν μαγικά.
1: «Μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα, τι ωραία που είναι εδώ!»
2: «Θέλω να πάμε αμέσως για εξερεύνηση!»
3: «Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει μονοπάτι που πάει στο δάσος!»
2: «Και από την άλλη έχει τα γήπεδα και τις σκηνές μας!»
1: «Ας οργανωθούμε τώρα και μετά πάμε παντού!»

0: εμφανίστηκε πάνω από τα παιδιά. Ήταν μία πεταλούδα, αλλά όχι συνηθισμένη.
1: Γεια σας παιδιά, ήρθα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Το δάσος της φιλίας κινδυνεύει. Οι μέλισσες χάθηκαν.
2: Χάθηκαν οι μέλισσες, μα η φύση τις χρειάζεται.
1: Τι θα γίνει με τα λουλούδια?
3: Με τα λουλούδια μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Πρέπει να έρθετε μαζί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε καλοσύνη, να συνεργάζεστε και να έχετε φίλους. Πάμε!
4: Ναι, ναι, ναι!
5: Τα παιδιά μπήκαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος της φιλίας. Περπατούσαν ήρεμα ώσπου είδαν μπροστά τους 4 ξύλινες πινακίδες.
6: Κοιτάξτε, λέει μονοπάτι της χαράς.
7: Και εδώ λέει μονοπάτι του θάρρους.
8: Και αυτή μονοπάτι των συναισθημάτων. Και τελευταία μονοπάτι της συνεργασίας.
2: Ποιο να διαλέξουμε?
9: Εγώ λέω τη συνεργασία. Θα πάμε όλοι μαζί.
8: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο, πιστεύω.
5: Και έτσι μπήκαν στο μονοπάτι μιλώντας για τα συναισθήματά τους.
7: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ενθουσιασμένη.
10: Εγώ λίγο αγχωμένη, αλλά συνεχίζω.
8: Εγώ νιώθω χαρά που είμαστε όλοι μαζί.
2: Εγώ νιώθω θάρρος. Θα βρούμε τις μέλισσες.

0: κάτι κύλησε από έναν λόφο και έπεσε μπροστά τους. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν ο Καραγκιόζης.
1: Αχου, δεν έπεσα παιδιά, γλίστρησα κατά λάθος. Επίτηδες.
2: Καραγκιόζη, εσύ εδώ. Καλά, δεν το πιστεύω.
3: Πού άλλου, άκουσα ότι γυρεύεται περιπέτεια.
4: Χάθηκαν οι μέλισσες, θα μας βοηθήσεις.
1: Εγώ, μα είμαι ειδικός στις μέλισσες, δηλαδή δεν τις ξέρω, αλλά μπορώ να τις μάθω.
2: Τότε έλα μαζί μας.
5: Εντάξει, αλλά άμα βρω τεράστια μέλισσα, θα τρέξω πρώτος.
6: Στο βάθος του δάσους ακούστηκε ένα χαμηλό βζζ. Τα παιδιά το ακολούθησαν και έφτασαν σε ένα ξέφωτο.
7: Μια ομάδα μελισσών.
8: Είναι γύρω από ένα πεσμένο δέντρο.
4: Το δέντρο έπεσε και έκλεισε τη φωλιά τους.
9: Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
10: Εγώ σπρώχνω από αυτή τη μεριά.
11: Εγώ από εδώ.
12: Μην ξεχνάμε, μαζί τα καταφέρνουμε.
13: Έτοιμοι, 1, 2, 3, σπρώχνουμε.
14: Τα καταφέραμε, οι μέλισσες πετάνε χαρούμενες.
15: Μόλις οι μέλισσες ελευθερώθηκαν, το δάσος άρχισε να λάμπει. Λουλούδια ξαναφύτρωσαν, πεταλούδες γέμισαν τον αέρα.
16: Παιδιά, σώσετε το δάσος της φιλίας. Χάρη στη συνεργασία σας, η χαρά επέστρεψε.
17: Το κάναμε όλοι μαζί.
4: Και με λίγη καραγκιοζοβοήθεια, ας πούμε.
18: Το ίδιο βράδυ στην παραλία, τα παιδιά έκαναν μια μικρή γιορτή.
19: Με καλοσύνη όλα γίνονται.
20: Αγαπάμε τη φύση, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είμαστε ομάδα, είμαστε φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Να αγαπάτε τη φύση και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Γεια σας.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
2: Δηλαδή?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
3: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
2: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
4: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
5: The game is over.
6: Μα, μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
5: Φίλε, παίζεις ενούπικτης.
7: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια, παρά μόνο όταν...
8: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
9: Γεια σας! Είμαστε μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης της Θεσσαλονίκης.
10: Δημιουργήσαμε μια σειρά από 5 podcast για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
9: Θα μάθουμε τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μας επηρεάζει.
11: Θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές σκιές και τα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο.
12: Θα ακούσουμε μια αληθινή ιστορία διαδικτυακού εκφοβισμού και θα δώσουμε συμβουλές σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
13: Και φυσικά θα δούμε πώς μπορούμε να τον νικήσουμε. Συντονιστείτε μαζί μας.
14: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε, μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να...

0: student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκουνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
5: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
6: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
4: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
6: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
5: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάτα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
4: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
6: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάω με την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτα για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
4: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
6: Μπράβο μου, είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
5: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
6: Ας φάω μια μπουκιά πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
4: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
6: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαργος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
5: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχουσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
4: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
5: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία.
4: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
5: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
6: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή σημοκτώ εκατοστά.
4: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «Δεν το κουνάω ρούπι» ή «Δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
5: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «Μην κάνεις ρούπι» εννοούμε «Μην ακίνητος».
7: Τι έχεις εσύ?
8: Σκέφτομαι.
7: Τι σκέφτεσαι?
8: Τι θα κάνω μετά το γυμνάσιο?
7: Ας δικτυωθούμε για να μάθουμε.
8: Οι μαθητές των γυμνασίων Καλοχωρίου και Ρεντίνας ψάχνουν, ενημερώνονται και ενημερώνουν για θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
7: Πού αλλού? Στο European School Radio φυσικά, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας!
2: Γεια και σε σένα!
3: Είσαι καινούργια στην περιοχή?
1: Είμαι από τους πρώτους κατοίκους.
4: Αλήθεια, πρώτη φορά σε βλέπω.
1: Εγώ σας παρακολουθώ μέρες τώρα. Την ώρα που παίζετε, που ακούτε μουσική, που χτυπιέστε δίθεν για πλάκα, που ασχολείστε με το κινητό,
3: Που τι?
1: Που φέρεστε εγωιστικά, δεν ζητάτε συγγνώμη, δεν υποχωρείτε, δεν κατανοείτε, δεν σέβεστε ο ένας τον άλλον.
4: Μάλιστα, είσαι δηλαδή κυρία Τέλη.
1: Όχι, δεν υπάρχει τελειότητα.
4: Πώς σε λένε λοιπόν?
1: Φιλία. Δεν έχω ηλικία, δεν έχω φύλο, χρώμα, θρησκεία, έχω όμως δύναμη ξεχωριστή.
4: Ποια είναι η δύναμη αυτή?
1: Μπορώ να ενώνω τους ανθρώπους με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση, αποδοχή.
3: Τι θέλεις από μας?
1: Τίποτα. Εσείς με έχετε ανάγκη και δεν το ξέρετε.
4: Σε έχουμε ανάγκη.
1: Δεν υπάρχω ανάμεσά σας, γι' αυτό δεν συνυπάρχετε. Δεν μοιράζεστε αγάπη, στήριξη, σεβασμό, πορεύεστε με εγωισμό. Να, χθες που καθόσουν σκεφτικός και λυπημένος, κανένας δεν σε ρώτησε γιατί είσαι έτσι. Μόνος πάλευες να σταθείς. Και εσύ, όταν έπεσες, κανένας δεν ήρθε να σε σηκώσει. Όσο για σένα, θυμάσαι που δεν ήθελες να παίξεις γιατί ήσουν κουρασμένη και αυτοί σε τραβούσαν, σε κορόιδευαν και σε ανάγκασαν να τους κάνεις το χατήρι?
2: Φιλία, εμείς είμαστε φίλοι.
1: Έτσι νομίζετε. Οι πραγματικοί φίλοι φροντίζουν, νοιάζονται, συμπαραστέκονται, υποστηρίζουν και κυρίως σέβονται τις ανάγκες του φίλου.
2: Φιλία, μείνε, μη φεύγεις, μείνε.
4: Μείνε και γίνε ξόρκι γλυκό της μοναξιάς. Γίνε δύναμή μας. Κάνε τη ζωή μας να αξίζει.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ας ακούσουμε τώρα
0: καληνύχτα
1: ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Hola,
1: Hola.

Hola.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

πάντα θα σβήνει τη φωτιά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η κρίση της οικονομαχίας. Η ζωή στη Μονή Σακουδίων στη Βυθινία της Μικράς Ασίας προσέφερε περισσότερες ανέσεις από ένα απλό σπίτι. Ήταν πλούσιο, οργανωμένο, μοναστηριακό συγκρότημα με δικές του τράπεζες, φούρνους, αποθήκες, εργαστήρια και κοιλιά μοναχών προσφέροντας πολλές περισσότερες υποδομές από ένα βυζαντινό σπίτι. Ξεπερνούσε τις προσδοκίες του Κοσμά, του αντιγραφέα, που είχαν καλέσει από τη Μονή για να αντιγράψει κείμενα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Μέγα Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. Ευτυχώς που ο Κοσμάς ήταν εξαιρετικός στο αντικείμενό του για τους δημοφιλέστερους στην πόλη. Τον είχε καλέσει ο ηγούμενος Πλάτων για την αντιγραφή 2 μηνών. Η καθημερινότητα στο μοναστήρι ήταν απαιτητική, αλλά τον έφερνε κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στον αληθινό του εαυτό. Το ζεστό φως του ήλιου πλημμύριζε το εσωτερικό του κελιού του. Είχε σηκωθεί πριν χτυπήσει το σήμαντρο. Ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του, βγήκε στο στενό διάδρομο που οδηγεί στην εσωτερική αυλή. Το πηγάδι στη μέση της αυλής έμοιαζε να στέκει εκεί αιώνες, ακλόνητος σαν φρουρός των ψαλμών και των προσευχών που είχαν λεχθεί γύρω του. Ο Κοσμάς πήγε και κάθισε στο πέτρινο παγκάκι στην άκρη της αυλής. Ξάφνου, ακούει την πόρτα από το πιο κοντινό στην αυλή κελί, το τελευταίο στη σειρά, να ανοίγει. Από μέσα θόρυβα ξεπροβάλλει ο γέροντας Σεραφείμ. Φάνηκε ξαφνιασμένος βλέποντας τον Κοσμά. «Ωχ τέκνον μου, με τρόμαξες!» «Καλημέρα, γέροντας Σεραφείμ. Πώς ήταν ο ύπνος σου?» είπε ευθύνο ο Κοσμάς. «Η νύχτα δεν μου χάρισε πολύ γαλήνη. Τι σε οδήγησε ως εδώ, τέκνον μου?» απάντησε ο γέροντας Σεραφείμ. «Απλώς ξύπνησα νωρίτερα και είπα να κάνω ένα σύντομο περίπατο. Όμως, πάτερ, σε τι οφείλει τα ανησυχία που είχατε στον ύπνο σας?» ανέφερε ο Κοσμάς. «Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόνο κάποιοι λογισμοί του πονηρού ταράξα τον ύπνο μου», σχολίασε ο γέροντας. «Γέροντα, αν με επιτρέπετε, τι λογισμοί σας έφεραν ταραχή?» «Τέκνον μου, λογισμοί βαρύς με ξύπνησαν. Είδα τη Μονή να ελεηλατείται και πολλούς αδερφούς να βασανίζονται και να ξεφτελίζονται. Και όσο και αν προσευχήθηκα να είναι πλάνη, η καρδιά μου δεν ησυχάζει. Μίλης Μονής ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Πέμπτος μάχεται τις Άγιες εικόνες, ενώ η Μονή μας μένει ακλόνητη στην τιμή τους. Ο αυτοκράτορας τελευταία φαίνεται ήρεμος, υπερβολικά ήρεμος, και τέτοια σιωπή συχνά προμηνύει το κακό», είπε σοφά ο γέροντας Σεραφείμ. «Γέροντας Σεραφείμ, κατανοώ τον φόβο σας. Όμως η σιωπή δεν σημαίνει πάντοτε κακό. Ας μην προτρέχουμε. Πηγαίνετε να χαλαρώσετε λίγο ακόμη και θα δείτε τα πράγματα καθαρότερα», προέτρεψε τον γέροντα Σεραφείμ ο Κοσμάς. «Ίσως έχεις δίκιο, θα ξεκουραστώ. Μα ό,τι είδα δεν το απορρίπτω. Η καρδιά μου επιμένει πως δεν ήταν απλό όνειρο. Καλή συνέχεια, τέκνον μου. Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλάει», είπε καλόκαρδος Σεραφείμ. «Καλή ανάπαυση, γέροντα. Ο Κύριος να σας φωτίσει», του ευχήθηκε ο αντιγραφέας. Ο γέροντας Σεραφείμ αποσύρθηκε στο κελί του. Ο Κοσμάς αναλογιζόταν όσα του είπε ο Σεραφείμ. Και αν είναι αλήθεια, και αν όντως συμβεί, σκεφτόταν. Φοβόταν μήπως τα λόγια του επαληθεύονταν. Παρατηρούσε το μικρό βοτανόκηπο. Οι λεβάντες, οι ρίγανοι και το θυμάρι μοσχομίζαν και λυκνίζονταν απαλά από το αεράκι. Χτύπησε το σήμαντρο. Ο Κοσμάς ήξερε πως έπρεπε να πάει για το πρωινό. Προχώρησε παράλληλα προς την τραπεζαρία. Συνάντησε τους υπόλοιπους μοναχούς, αγουροξυπνημένους αλλά και φάτους, να κάθονται στο μεγάλο ορθογώνιο ξύλινο τραπέζι. «Καλημέρα. Συγγνώμη αν καθυστέρησα», απολογήθηκε ο Κοσμάς. «Μη στεναχωριέσαι, τέκνον μου. Όλα καλά», τον καθησύχασε ο ηγούμενος Πλάτων. «Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με. Ο γέροντας δεν έχει παρευρεθεί ακόμη», παρατήρησε ο Κοσμάς. «Όχι, αφού ξέρεις ότι λόγω των προβλημάτων της υγείας του παραμένει στο κρεβάτι και του φέρουμε εκεί το πρωινό του. Αλλά αδερφέ Κοσμά, μήπως συμβαίνει κάτι?» ρώτησε ο αδερφός Θεόδωρος, ανιψιός του ηγούμενου. «Ίσως. Τον συνάντησα σήμερα το πρωί στην αυλή και μου είπε πως είδε ένα όραμα. Η Μονή δέχεται επίθεση και καταστρέφεται και πολλοί αδερφοί πλήττονται», απάντησε ο αντιγραφέας. «Τέκνον μου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά αν επιμένεις τόσο, θα προετοιμαστούμε σχετικά. Λοιπόν, αδερφοί, πηγαίνετε μετά το πρωινό και συγγυρίστε τα κελιά σας. Τακτοποιήστε τα πράγματά σας και να γνωρίζετε τη θέση τους». Όλοι πήγαν στα κελιά τους. Ο Κοσμάς που είχε συγγυρίσει τα πράγματά του πήγε στο γραφείο. Κάθισε στον πάγκο του για να συνεχίσει τη δουλειά του. Είδες, μάταιος ο φόβος. Τίποτα δεν συνέβη, του ψιθύρισε ένας νέος μοναχός λίγο πριν τον ύπνο. Όσο περνάει η ώρα, τόσο νιώθει ότι το κακό πλησιάζει, μονολόγησε. Ύστερα πήγε και ξάπλωσε, αλλά δεν τον έπαιρνε ο ύπνος. Πολλές σκέψεις βούιζαν στο κεφάλι του. Εν τέλει, η κούραση τον νίκησε και τα μάτια του έκλεισαν μόνα τους. Ξύπνησε απότομα από φωνές, το βρόντο της πόρτας και τον ήχο όπλων. Πρέπει να ήταν 3 ώρα το πρωί. Βγαίνοντας από το κελί του, ακούει δυνατές φωνές συντονισμένες ρυθμικά. Σπάστε τις πόρτες, κάτω οι εικόνες. Ο Κοσμάς πάγος. Το όραμα του γέροντα Σεραφείμ πραγματοποιήθηκε. Οι στρατιώτες του βασιλιά ήταν έτοιμοι να μπουν. Η πόρτα δεν θα άντεχε για πολύ, ίσως για 2 λεπτά. Οι μοναχοί έτρεχαν πανικόβλητοι. Κρύψτε ό,τι μπορείτε, φώναζε ένας. Κύριε Λέισον, ημάς, προσευχόταν ο άλλος. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, ψυχραιμία, προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη ο ηγούμενος Πλάτων. Ο Κοσμάς όρμησε στο γραφείο. Μάζεψε από εκεί όσα βιβλία και περγαμηνές χωρίς η αγκαλιά του και έτρεξε με όλη τη δύναμη στην αυλή. Η γέρικη σικιά είναι καλύτερη και πιο εύκολη του ψώνα, σκέφτηκε ο Κοσμάς, και έχωσε όσα βιβλία μπορούσε στην κουφάρα της στο πίσω μέρος του δέντρου. Τα υπόλοιπα τα έβαλε σε μικρές εσοχές στο φούρνο. Ύστερα ο Κοσμάς ξεχύθηκε προς το καθολικό. Μόλις πέρασε το κατόφλι, αντίληψε βαριά η βοδία του λιβανιού. Από εκεί άρπαξε όσες εικόνες μπορούσε. Πρωτού φύγει, το μάτι του έπεσε στο μανουάλ που τοποθετούνται πάνω τα κεριά. Θα το χρειαστώ, σκέφτηκε, σβήνοντας τα κεριά και αφαιρώντας την άμμο. Συγχώραμε, Θεέ μου, μονολόγησε βάζοντας το κάτω από τη μασχάλη. Γύρισε πίσω στην αυλή, έκρυψε το πηγάδι την Παναγία Οδηγήτρια και τη Σταύρωση μέσα στον κουβά και τον κατέβασε αργά κάτω. Συγχώραμε για αυτή την αμαρτία, κύριε, δεν έχω άλλο τρόπο να σώσω τις εικόνες σου. Τέλος, έβαλε την εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στο φούρνο μαζί με τα λίγα βιβλία. Οι μοναχοί έτρεχαν για να κρύψουν και αυτοί οι ιερά αντικείμενα. Κρύψτε ό,τι μπορείτε και πάνω απ' όλα μείνετε πιστοί στις εικόνες, φώναξε ο ηγούμενος Πλάτων. Εκείνη την ώρα, οι στρατιώτες ξεχύθηκαν ορμητικά στη μονή. Ο Κοσμάς εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή και μόλις είχε κρύψει την τελευταία εικόνα. Είδε με τέλεια του τα μάτια τα άγρια πρόσωπα των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν μέσα από το άνοιγμα της πόρτας, με τα κράνη τους να γυαλίζουν στο φως των βαβλών και τα σπαθιά τους να χτυπούν ρυθμικά στις ασπίδες. Ένιωσε να τον λούζει κρύος υδρότας, μα δεν έκανε πίσω. Έμεινε ακίνητος στη θέση του, έτοιμος να αγωνιστεί με όλη του την ψυχή για να σώσει τις εικόνες. Οι στρατιώτες ξεχύθηκαν σε όλη τη μονή σαν ένα κοπάδι λυσσασμένων σκυλιών, έτοιμο να κατασπαράξει και να κυνηγήσει και το τελευταίο ίχνος ιερότητας και ειρήνης που έχουν απομείνει. Ο Κοσμάς πάλευε με ένα στρατιώτη και απαιτούσε να μάθει που είχαν κρύψει τις εικόνες. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την κρυψώνα και ο στρατιώτης του επιτέθηκε με αγριότητα. Αυτός απέκρουσε στο χτύπημά του με το μανουάλ. Ο ήχος από τα 2 μέταλλα που συγκρούστηκαν αντίστοιχε παγερά σε όλη τη μονή, διαπερνώντας τα σώματα μοναχών και στρατιωτών. Για ένα δευτερόλεπτο όλα πάγωσαν. Απόλυτη ησυχία. Κατόπιν ο αντίπολος του Κοσμά του έριξε ένα ύπουλο χτύπημα και τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Το αίμα χυνόταν σαν ποτάμι στο πέτρινο δάπλο. Έπεσε κάτω. Ένιωσε τα μάτια του βαριά. Όλα σκοτίνησαν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν υποθυμήσει είναι τον στρατιώτη να γελάει μοχθηρά πάνω από το κεφάλι του. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, είχε σκοτεινιάσει πια. Κοίταξε τριγύρω. Δεν φινόταν ούτε ακουγόταν τίποτα. Έτρεξε φωνάζοντας σε όλη τη μονή. Δεν απάντησε κανένας. Όλες οι εικόνες, τα μοσαϊκά και οι αγιογραφίες είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πήγε και έλεγξε τα αντικείμενα που είχε κρύψει. Τα βιβλία ήταν στη θέση τους, όπως και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτου. Έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Ο κουβάς από το πηγάδι φαινόταν πιο ελαφρύς καθώς τον ανέβαζε. Είχε ένα κακό προαίσθημα που δεν άρχισε να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που είχε απομείνει από τις εικόνες ήταν στάχτης. Το στομάχι του σφίχτηκε. Με αργά βήματα προχώρησε προς την έξοδο της μονής με μοναδικό σύντροφό του την Ελπίδα.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Τι συμβαίνει όταν περνάμε αμέτρητες ώρες στο διαδίκτυο και χάνουμε την επαφή μας με τους φίλους μας και τις δραστηριότητές μας ή όταν αισθανόμαστε εκφοβισμό?

0: καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025.
1: Be safe at European School Radio!
2: Είμαστε ομοσπονδιακής και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
4: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
5: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
6: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
7: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
8: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
9: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
10: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
11: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
12: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
13: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
14: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
15: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
16: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
17: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

0: Μαύ καπνός το σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι. Εκυλιόταν και σκεφτόταν.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

νόμου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά, τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: Tiger Boba! Sky Boba!
1: Boba!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Καλημέρα σας. Είμαι η Δέσποινα Μουτούδη από τον Όμιλο Ραδιοφώνου του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 13 Φεβρουαρίου. Μία ημερομηνία που σημαίνει πολλά για το ραδιόφωνο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 πρωτολειτουργήσε το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2011 καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου από την UNESCO. Και τώρα η ιστορία του ραδιοφώνου. Γύρω στο 1873, ο James Clerk Maxwell πρότεινε τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Γύρω στο 1897, ο Guglielmo Marconi, που θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Με τη συσκευή αυτή πηγαίνει στην Αγγλία και ιδρύει μια εταιρεία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες στην αυσιπλοεία. Τα ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή, αλλά σήματα Morse. Μετά από πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λειτουργία του ραδιοφώνου, στα τέλη της δεκαετίας του 1940 με αρχές της δεκαετίας του 1950, το ραδιόφωνο αποκτά ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση, αλλά και σήμερα το διαδίκτυο. Το ραδιόφωνο θα παραμείνει μια μεγάλη αγάπη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, για την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία του. Καλή σας ακρόαση!
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Wow.

0: κάνε μια καινούργια αρχή.
1: Δες τη ζωή αλλιώς.
2: Μείνε μακριά από τα ναρκωτικά.

0: κάνε μια καινούργια αρχή.
1: Δες τη ζωή αλλιώς.
2: Μείνε μακριά από τα ναρκωτικά.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα Ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά! Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή tai chi. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στευόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος, σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν όταν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζουμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει: Πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ? Και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: Be best.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στην European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
2: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
2: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
1: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
3: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
1: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από

Μάι, μάι, κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

κι αυτή είναι η Αντανακελούπολη.

0: Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε δρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι στο νησί της ασφάλειας.
4: Τι ωραίο νησί.
3: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι. Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
5: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
3: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
4: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
3: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
5: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
3: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
5: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
3: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα!
6: Σαν σήμερα, στις 29 Απρίλη το 1863, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Έφυγε από τη ζωή την ίδια ημερομηνία στις 29 Απρίλη το 1933. Καμιά φορά, η ζωή μας τριμώχνει τόσο πολύ που νιώθουμε αδύναμοι να πορευτούμε στα μονοπάτια της. Βαραίνουν τα μάτια και η ψυχή και τα φτερά μας λιώνουνε σιγά σιγά στον καυτό ήλιο της ντροπής, της πλήξης και της μοναξιάς. Τότε ακούμε κάποιες φωνές, φωνές από τα παλιά, από φίλους, από ανεκπλήρωτες αγάπες, από εφηβικά Σαββατοκύριακα. Στείνουμε αυτή και περιμένουμε. Οι φωνές ψιθυρίζουν τόσο χαμηλόφωνα, ίσα ίσα να μην μας τρομάξουν το όνειρο. Ξύνουν τις παλιές πηγές και τις ματώνουν. Σοπάστε και ακούστε. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες εκείνων που πέθαναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους, κάποτε μέσα στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε μέσα στην ψυχή της ακούει το μυαλό. Και με τον ήχο τους για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική, τη νύχτα μακρινής που σβήνει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Φωνές, 1904.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
7: Η πόλη μας αλλιώς! ποτάξει.
8: Ποτάξει ένα σπασμένα γλυπτά.
9: Τίξαντα.
10: Βαμμένα γάλματα.
11: Θέλω μια πόλη όμορφη.
12: Καθαρή.
13: Στολισμένη.
14: Σημαντική.
15: Τη Θεσσαλονίκη περπατώ.
16: Όλα τα γάλματα να δω.
17: Είναι πολύ σημαντικό
18: να γνωρίζω τον τόπο που ζω.
19: Μεγάλε ξέντρος.
20: Ο κόσμος της καινοτομίας.
21: Επιζέλος.
22: Και αφηρημένο γλυπτό.
23: Φεκάρι ψάχνω στην παραλία.
24: Μόνο τις ομπέγες μπορώ να δω.
8: Άσε! Ποτάξει ένα σπασμένα γλυπτά.
9: Τίξαντα.
10: Βαμμένα γάλματα.
11: Θέλω μια πόλη όμορφη.
12: Καθαρή.
13: Στολισμένη.
14: Σημαντική.
25: Θέλουμε την πόλη μας αλλιώς.
6: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου, καλημέρα!
1: Σας καλωσορίσουμε σε μια υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή που στηρίζει την ιστορία.
2: Τα παπούτσια του χρόνου, εκεί που ενώνονται τα χνάρια του χθες και του σήμερα.
1: Μια ιστορία που έγραψα μαζί τα δημοτικά σχολεία Κωνσταντινούπολης και Όσσας και εικονογράψαν τα παιδιά της Δροσιάς και Κλουβίδα.
3: Μια μυστηριώδη Μπαόλα, μια παλιά φωτογραφία και ένα σπάνιο βότανο. Πώς συνδέονται μεταξύ τους?
4: Είστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσετε αυτό το παραμύθι? Καλή ακρόαση αγαπημένοι μας!

0: Ήταν μια συνεφιασμένη μέρα, χειμωνιάτικη, που ο ήλιος έβγαινε μέσα από τα σύννεφα φωλός.
1: Η Κυράννα και ο Ταξιάρχης, μαθητές στο δημοτικό σχολείο της Όσας, έπαιζαν ποδόσφαιρο στο διάλειμμα, όπως πάντα.
2: Κάποια στιγμή ο Ταξιάρχης έριξε την μπάλα αρκετά ψηλά. Τι πιο συνηθισμένο. Όμως η μπάλα αυτή τη φορά πέρασε στο διπλανό κτίριο, το παλιό σχολείο. Δεν έπεσε κάτω από τη σκεπή. Δεν την έβλεπαν κιόλας.
3: Δεν είπαν τίποτα στους δασκάλους. Συνεννοήθηκαν να περάσουν αργότερα και να πάνε να τη φτάσουν.
4: Συνάντηση στο καφενείο στις 5,
5: είπε ο Ταξιάρχης.
6: Πέρασαν οι ώρες και η Κυράννα εμφανίστηκε λίγο αγαπορημένη.
4: Άργησες 8 ολόκληρα λεπτά,
5: είπε θυμωμένος ο Ταξιάρχης.
3: Πάμε γρήγορα πριν νυχτώσει,
5: έλεγε η Κυράννα. Τα παιδιά περπατούσαν βιαστικά. Πέρασαν το πάρκο και από τον δρόμο έβλεπαν κάτι περίεργο. Τα φώτα αναβόθηναν από το παλιό σχολείο. Αλλά το πιο παράξενο απ' όλα ήταν ότι αυτά τα φώτα ήταν ψηλά, κοντά στη σκεπή. Όχι, ήταν σε εκείνο ακριβώς το σημείο που η μπάλα είχε πέσει.
3: Θυμάμαι ότι υπάρχει μια σκάλα παρατημένη στην πίσω αυλή. Πάμε να την πάρουμε, έτσι θα σκαρφαλώσουμε μέχρι εκεί,
5: φώναξε η Κυράννα.
1: Τα παιδιά έτσι και έκανε. Βρήκαν ένα παραθυράκι και μπήκαν μέσα. Στη σκεπή υπήρχαν 6 καμινάδες.
6: Στην παλιά και πολύ σκοτεινή τρομακτική σοφίτα του σχολείου κρυβόταν ένα ξυλίνο μπαούλο. Η Κυράννα ξαφνικά ζαλίστηκε
3: και μπροστά της είδε ένα αλλιώτικο όραμα με αυτό.

0: Το άνοιξα με δισταγμό. Βρήκαν μέσα 7 μυστηριώδη αντικείμενα. Ανάμεσά τους ένα μουσικό κουτί που έβγαζε ήχους. Ένα δερμάτινο χειροποίητο παπούτσι, βελόνα, κλωστή και ένα παλιό τηλέφωνο.
1: Τεταμένο ένα γράμμα και ένα μικρό χαρτάκι που είχε πάνω έναν αριθμό 00357228140020.
2: Κυράνα, φοβάσαι να καλέσεις αυτόν τον αριθμό,
3: είπε ο ταξιάρχης γελαστός. Το είπε και το έκανε.

0: Ίσως δεν έπρεπε. Μια άλλη φωνή απάντησε στο ακουστικό.
1: Κάποιος παίρνει από Ελλάδα. Λες να είναι η θεία μου η Μερόπη, αναρωτήθηκε η Χριστίνα και βιάστηκε να απαντήσει. Ναι, παρακαλώ, ποιος είναι, εσύ είσαι θεία Μερόπη?
2: Η κυράννα είμαι από την Όσα, ποια μιλά?
0: Είπε με απορία.
2: Τηλεφωνώ από τη Σοφία του παλιού σχολείου. Βρήκαμε ένα ξύλινο μπαούλο με κάποια παλιά αντικείμενα που έχουν σχέση με το επάγγελμα τσαγκάρι και είχε μέσα και το τηλέφωνό σας. Ποιοι είστε?
3: Ο Κυπριανός, ο οποίος κατάλαβε ότι συνέβαινε κάτι παράξενο, πήρε το ακουστικό για να εξηγήσει. Εμείς είμαστε δύο παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινούπολης και απαντάμε το τηλέφωνο του Μαθητικού Συμβουλίου. Είμαστε στην Κύπρο και θα ψάξουμε να βρούμε και εμείς το δικό μας ξύλινο μπαούλο και θα σας πάρουμε πίσω τηλέφωνο.
4: Ο Κυπριανός, η Χριστίνα και όλα τα παιδιά του Συμβουλίου έψαξαν πυρετωδώς να βρουν το μυστικό μέρος που έκρυβε το δικό τους μπαούλο και το ανακάλυψαν στην υπαίθρια τάξη. Εκεί είχε ένα περίεργο φως.

Πάνω από τα φύλλα είχε μια καπτοκαχτή με μια σκοτεινή σκάλα που οδηγούσε σε ένα δωμάτιο. Από το υπόγειο δωμάτιο ακουγόταν φασαρία από τα πειράματα ενός τρελού επιστήμονα, ο οποίος πήγαινε κρυφά και έκανε τις προσπάθειές του για να φτιάξει τα υπτάμενα παπούτσια που κάποτε φορούσε ο φτερωτός θεός, αλλά σε πιο μοντέρνα εκδοχή.

0: Οι παρέτων παιδιών μεγάλωσε και ήταν πλέον όλη η Δέλτα Τάξη εκτός από το συμβούλιο. Περιμέναν υπομονετικά να φύγει ο επιστήμονας και τρύπωσαν προσεκτικά στο καταφύγιο του. Ποιος θα το έλεγε ότι στην αυλή του σχολείου, κάτω από το πυκνό φύλλωμα των χαρπιών, θα κρυβόταν ένα μυστήριο. Μπήκαν λίγοι και έψαξαν λεπτομερώς στο δωμάτιο, μέχρι που κάποιος σκόνταψε σε ένα έπιπλο. Ο Παναγιώτης δεν το είχε και πολύ με τις προσεκτικές κινήσεις και ευτυχώς σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ανακάλυψε ένα ξύλινο σκαλιστό μπαούλο.
1: Πιέστε το όπως είναι.
2: Και πάμε να το μελετήσουμε, σκέφτηκε η Δανάη, για να μπορούμε να ξαναπάρουμε τηλέφωνο στα παιδιά της Όσας και να λύσουμε το μυστήριο. Άφησαν ένα σημείωμα στον επιστήμονα και έφυγαν με τον Παούλ. Αγαπητέ επιστήμονα των μελλοντικών παπουτσιών, δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ τα μυστικά σου και ευχόμαστε να βρεις το μυστικό συστατικό που σου λείπει για να φτιάξεις τα υπτάμενα παπούτσια σου. Αυτό το όσιο που λες στα σχέδια σου ότι σου λείπει, μακάρι να ξέραμε που βρίσκεται. Χρειαστήκαμε τον Παούλο για την έρευνά μας. Θα σου το επιστρέψουμε μόλις το μελετήσουμε. Σε ευχαριστούμε, τα παιδιά του σχολείου.
3: Μαζώντας προσεκτικά τον Παούλο, βρήκαν και αυτοί επτά παλιά αντικείμενα. Ανάμεσα τους εργαλεία για να φτιάχνεις παπούτσια, καλούπια, ένα ζευγάρι δερμάτινες μπότες, μαύρο ψαλίδι διράφτριας, μια δανάλια, ένα περίεργο καπέλο με καλώδια και μια σπρώμαυρη φωτογραφία του 1926. Αποφάσισαν να πάρουν τηλέφωνο πίσω τα παιδιά στην Όσα για να μιλήσουν για το θέμα.
4: Ξαφνικά κατάλαβα πως το μαύρο ψαλίδι έλειπε από τον Παούλο τους και το καλώδιο του τηλεφώνου είχε κοπεί.
5: Τότε προβληματίστηκαν πως θα επικοινωνούσαν με τα παιδιά της Όσας. Και μέχρι να το σκεφτούν, η Χριστίνα φόρεσε το παράξενο καπέλο παίζοντας με τα καλώδιά του. Έβαλε το ένα στην καρδιά της και το άλλο στην παλιά φωτογραφία.

βρέθηκε όλη η παρέα σε ένα ουράνιο τόξο και άρχισαν να ταξιδεύουν γρήγορα προς τα βόρεια, μέχρι που προσγειώθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του Εξιάρχη.

0: Μα πώς βρεθήκαμε στο σπίτι κάποιου άγνωστου? Έξω φαίνεται η πλατεία ενός χωριού και ήταν μπελαγραφιώσα. Είναι δυνατόν? Χριστίνα, τι έκανες? Μας έφερες λαθρεπιβάτες στο χωροχρόνο και δεν πληρώσαμε εισιτήριο. Η απορία του Παναγιώτη δεν άργησε να απαντηθεί από ένα γνώριμο κύριο που έμοιαζε πολύ με τον τρελό επιστήμονα, που φυσικά δεν ήταν τρελός, αλλά πολύ έξυπνος και φευρατικός. Λίγο ακοινώνητος και απομονωμένος και τρελός για όσους δεν τον ξέρουν. Ο κύριος Αλέξανδρος.
1: Διάβασε το μήνυμά σας και έφτασε ο πρώτος, έδεσε την όσα και ανακάλυψα σπουδαία πράγματα.
2: Και ενώ ο ταξιάρχης μοίραζε σοκολατάκι και χυμούς και ο κύριος Αλέξανδρος ανέλησε, τι ανακάλυψαν και τα άλλα παιδιά στο δικό του μπαούλο.
1: Ευτυχώς η Δανάη κρατούσε την παλιά φωτογραφία στα χέρια της και μπορούσε έτσι να ανακαλύψει ότι εκείνος ήταν ο παππούς του Αλέξανδρος και δίπλα η πρόγειά της Κυράνας, η Ελπινίδη.
3: Και ενώ έφταναν ένα-ένα τα παιδιά της Όσας, υπήρχε ένα εγκάρδιο κλίμα και μια τεράστια ανάγκη να μοιραστούν ιστορίες και όλα περιστρέφονταν γύρω από παλιούς υποδηματοποιούς που έφτασαν στο παρόν να μιλήσουν για τη δουλειά τους και ανέλησαν τα αντικείμενα των μπαούλων τους, τα εργαλεία του παππού Αλέξανδρου, του γνωστού υποδηματοποιού στην Κύπρο, που παντρεύτηκε στην Όσα, την αγαπημένη του Ελπινίκη, αφού άφησε συνεχιστή τη δουλειά του τον κύριο Φαν.
4: Τα εργαλεία και οι μπότες, οι παντόφλες και τα παπούτσια, όλα να μαρτυρούν την όμορφη δράση των επαγγελματιών των υποδημάτων. Μην ξεχάσουμε το κλειδί που ανοίγει το παλιό εργαστήριο υποδηματοποιίας στην Κύπρο και το βαζάκι με το όσιο, το βότανο που φυτρώνει στην Όσα κάθε 100 χρόνια. Το 2026, στις 13 Ιουνίου, αναμένεται να ξαναφυτρώσει. Θα έχει αρκετό χρόνο ο κύριος Αλέξανδρος για τα μαγικά παπούτσια? Ποιος ξέρει, εκείνο που ήταν σίγουρο μέσα από τις συνδέσεις που έκαναν στη συνέχεια ήταν ότι οι τεχνίτες του χθες ήρθαν στο σήμερα και ένωσαν δύο παρέες, έλυσαν το μυστήριο και σε δύο κρυφές ιστορίες και ίσως έφτιαξαν ένα ωραίο χωριό.

0: Κάπως έτσι τέλειωσε αυτό το παραμύθι. Μαζί του τέλειωσε όμως και αυτό το πρόγραμμα και μαζί και η σχολική χρονιά. Όλες αυτές τις μήνες ασχοληθήκαμε με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E2Ealing για τους τεχνίτες του χθες και του σήμερα και συγκεκριμένα τους υποδηματοποιούς, τους τσαγκάριδες, τους παπουτσίδες.
1: Φτάνει στο τέλος της μια συνεργασία δύο σχολείων, του Δημοτικού Σχολείου Όσος στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης από την Ελλάδα και του Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκοσία της Κύπρου.
2: Γνωρίσαμε από κοντά τον δάσκαλο της 10 τάξης αλλά και συγγραφέα λογοτεχνίας για παιδιά, τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφόρου.
3: Ήταν η μέρα των τριών ιεραρχών που ήρθε στην Όσα και μας παρουσίασε τα βιβλία του μέσα από δραστηριότητες. Μια χειμωνιάτικη μέρα, όπως λέμε και στο παραμύθι μας. Και το παραμύθι μας αυτό έτσι ξεκίνησε εκείνη την ημέρα μαζί με τον κύριο Χριστόφορο. Συνδεθήκαμε διαδικτυακά αρκετές φορές, οι τάξεις μας γνωριστήκαμε και ανταλλάξαμε ιδέες για να γράφουμε την ιστορία μας.
4: Ήταν πολύ αστείες γιατί κάπως έβγαινε συνέχεια μπροστά μας ο αριθμός 13, Παρασκευή και 13, 6 καμινάτες, 7 αντικείμενα, 6 και 7 ίσον 13.
5: 7 και 7 καλή 14.
4: Κόβουμε το καλώδιο του τηλεφώνου με το ψαλίδι και μένουν πάλι 13. 13 Ιουνίου φυτρώνει το όσιο. Δείτε και εσείς που όλοι είναι κρυμμένο το 13 που το είχαμε συνέχεια μπροστά μας.
6: Έφτασε η άνοιξη και ήρθε η ώρα να βάλουμε χρώμα στη φαντασία μας. Γνωρίσαμε την κυρία Μαρία Φιλίππου, τη γνωστή λαϊκή ζωγράφο που ήρθε και αυτή στο σχολείο μας και μας έδειξε τη μαγεία των χρωμάτων. Μας έδειξε και τα έργα της, με θέμα τις παπουτσίδες, τις σώσες, το παλιό τσαγκάρικο και άλλα. Μας βοήθησε επίσης να βρούμε ιδέες για το εξώφυλλο του παραμυθιού.
7: Ήταν και η σειρά της κυρίας Ιωάννα Μιχαηλίδου, δασκάλα και εικαστικού, και της κυρίας Μαρίνας Σάβα από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, που εικονογράφησαν με τα παιδιά το παραμύθι μας. Ήταν και η σειρά της κυρίας Ιωάννα Μιχαηλίδου, δασκάλα και εικαστικού, και της κυρίας Μαρίνας Σάβα από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, που εικονογραφήσαν με τα παιδιά το παραμύθι μας. Και ήρθε και το καλοκαίρι να παρουσιάσουμε το παραμύθι μας με ένα θεατρικό... Ήταν και η σειρά της κυρίας Ιωάννας Μιχαηλίδου, δασκάλα και εικαστικού, και της κυρίας Μαρίνας Σάβα από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, εικονογραφήσαν με τα παιδιά το παραμύθι μας. Και ήρθε το καλοκαίρι να παρουσιάσουμε το παραμύθι μας με ένα θεατρικό στη σχολική γιορτή λήξης στο Δημοτικό Σχολείο Όσας. Με ήχους, με εικόνες, με κινήσεις, με μαγεία. Μαζί μας πάντα δίπλα μας και οι φίλες και οι φίλοι από την Κύπρο. Συμμετείχαν έστω από μακριά. Μας έστειλαν ένα όμορφο ποίημα. Εμείς το διαδώσαμε.
8: Όλα τα παιδιά συγκεντρωθήκαμε την Κυριακή 7 Ιουνίου στα εγγένεια του πρώτου μουσείου υποδηματοποιίας στην Ελλάδα, το Κονάκι του Παπουτσί, στο χωριό μας στην Όσα, και μιλήσαμε για την παράστασή μας και τους καλέσαμε όλους τους επισκέπτες να μας παρακολουθήσουν. Γράψαμε και ποίημα, δημιουργήσαμε και μια όμορφη πρόσκληση.
1: Ας ακούσουμε τα παιδιά της Κύπρου να απαγγέλουν το ποίημα της πρόσκλησής μας.

0: Και πότε θα ήταν η γιορτή? Λίγο πριν βιτώσει το όσιο φυσικά. Στις 12 Ιουνίου το απόγευμα, στις 7.30. Αλλά ξέρετε, εμείς μάλλον θα έπρεπε να έρθουμε τι ώρα, για πείτε, 6. Γιατί 7 και 6 κάνει...
1: Κάνει 13.
2: 6-7.
3: Ακούτε European School Radio.
4: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
3: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
5: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Hola. Hola. Hola. Hola.

Okay.

κοτσιά, και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Ξέρω πάντα θα σβήνει τη φωτιά.
1: Ωραία.

0: Oder?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντε να ακουστεί.

0: Σούμε για κάτι πολύ σημαντικό, τη φιλία. Φέτος η πρώτη μας φορά στο δημοτικό σχολείο.
1: Ακούγεται δύσκολο, μήπως σε αγχώνει?

0: και σε εσάς που τώρα μας ακούτε να σκεφτείτε τι θα απαντούσατε στις ερωτήσεις.
1: Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Πάμε να μιλήσουμε για τη φιλία.
0: Το σημερινό podcast έχει τίτλο «Με ένα φίλο χορεύω στον ήλιο». Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Τι είναι φίλος ή φίλη σε εσάς?
2: Στη φιλία υπάρχει σεβασμός. Εγώ σέβομαι και ο άλλος με σέβεται.
3: Όταν είσαι φίλος ή φίλη, νιώθεις την αγάπη.
4: Το σημα...

0: περνάμε ωραία μαζί.
1: Περνάμε χρόνο στο διάλειμμα.
2: Η καλή φίλη σε βοηθάει και όταν πέφτω μου δίνει το χέρι της.
3: Σε μια φιλία να σε πιστεύεται τον άλλον.
0: Ωραία, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε φίλους και φίλες όταν ερχόμαστε στο δημοτικό σχολείο? Τι λέμε και τι κάνουμε για να πλησιάσουμε κάποιον ή κάποια?
3: Αυτό μπορεί να φέρει άγχος, αλλά απάντηση είναι απλή. Ρωτάς πώς σου λένε.
4: Μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
5: Ακόμα μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι.
2: Σωστά.
6: Να ρωτήσουμε, θέλεις να παίξουμε?
2: Θες να κάτσουμε μαζί στο θρανείο?
7: Παιδάκι, θες να ζωγραφίσουμε παρέα?
0: Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε ερωτήσεις για να γνωριστούμε καλύτερα.
3: Συμφωνώ. Και έτσι θα μάθουμε αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα.

0: διάλειμμα είναι τέλειο. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό και βγαίνουμε στην αυλή.
1: Μας αρέσει να παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό.
2: Να παίξουμε κουτσό και είσαι εδώ.
3: Ακόμα στο διάλειμμα παίζουμε με την μπάλα και με τα αγάλματάκια.
4: Όπως καταλάβατε, αυτά είναι οπαδικά παιχνίδια.
5: Μας αρέσουν γιατί είμαστε όλοι μαζί στο διάλειμμα.
6: Συνεργαζόμαστε και αφλούμαστε για να τρέχουμε γρήγορα.

0: καλύτερα. Εννοείται πως ακολουθούμε τους κανόνες για να μην χτυπήσουμε.
1: Παίζουμε όμορφα μαζί.
2: Συνεχίζουμε μια άλλη ερώτηση και πολύ θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Πώς μιλάτε στους φίλους σας και στις φίλες σας? Υπάρχουν λέξεις που μας κάνουν χαρούμενους και χαρούμενες και άλλες που μας πληγώνουν και πρέπει να τις αποφεύγουμε?
3: Στους φίλους και στις φίλες μας μιλάμε ευγενικά και γλυκά. Για παράδειγμα, λέμε ευχαριστώ όταν ένας φίλος μας δίνει κάτι.
2: Λέμε παρακαλώ.
4: Αν νιώθουμε μια ζεστασιά, μπορούμε να πούμε σ' αγαπώ.
2: Λέμε συγγνώμη που σε στεναχώρησα αν κάνουμε κάτι κακό. Αν αυτό δεν μας πείραξε και πολύ, λέμε δεν πειράζει.
5: Μιλάω και ακούω με προσοχή στις φίλες μου. Όταν ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, του λέμε σε καταλαβαίνω.
2: Οι φίλοι σίγουρα δεν βρίζουν.

0: κακιά. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Αυτά που είπατε, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εγώ σκεφτόμουν όμως ότι οι φίλοι διαφωνούν κάποιες φορές. Τι κάνουν τότε, μήπως τσακώνεστε, πώς θα ξαναβρίσκετε?
2: Σίγουρα πρέπει να μιλάμε ευγενικά, όχι φωνές και κλάματα. Αν μαλώσουμε, μετά πρέπει να τα βρούμε, γιατί είμαστε

0: Στις 7 θα τα βρούμε.
1: Άμα μαλώσουμε πολύ θα πούμε και μια συγγνώμη.
0: Να πούμε συγγνώμη που θα την εννοούμε.
2: Λέμε συγγνώμη και δώρα μια αγκαλιά.
3: Φυσικά στο σχολείο δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι.

0: Μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να πλησιάσουμε και να ρωτήσουμε «Είσαι καλά» ή «Τι έπαθες?».
1: Να καθίσουμε δίπλα του και να δείξουμε ενδιαφέρον.
2: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε μου, και μετά να τον ρωτήσουμε αν θέλει να παίξει μαζί.
0: Αν θέλει μπορούμε να τον κάνουμε αγκαλιά ή απλώς να του πιάσουμε το χέρι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε μία έκπληξη.
3: Αυτό αρέσει σε όλους και όλες. Μπορούμε για παράδειγμα να του χαρίσουμε κάτι μικρό.
1: Μπορούμε να το κάνουμε ένα αστείο έτσι για να γελάσουν.
4: Μπορούμε να τον χαργαλίσουμε λίγο και έτσι να ξεχάσει τη λύπη.
0: Και πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση του podcast. Αν δείτε ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα ή στην εκδρομή να μην έχει παρέα, τι μπορείτε να κάνετε?
5: Αυτό έχει ξανασυμβεί και δεν είναι ωραίο. Ας σκεφτούμε απλά. Πάμε κοντά του και του λέμε «Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας?».
6: Το προσκαλώ να έρθει να παίξουμε μαζί ή κάθομαι δίπλα του ας πούμε στο παγκάκι και μιλάμε.
7: Αν δούμε ένα παιδί στην άκρη, τον παίρνουμε από το χέρι, του λέω «Θέλεις να έρθεις στην παρέα μου? Μην τρέπεσαι».
8: Πάντα είναι καλύτερο να είμαστε μαζί παρέα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε και σε εσάς που μας ακούσατε ως το τέλος.
0: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Πρωτάτιο Γλοκ. Γεια χαρά! Τα λέμε στο επόμενο!
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
12: Πάμε!
11: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
13: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
11: Παναγιώτη,
13: Πετρούλα,
11: τον Δημήτρη,
14: Λορέντζο,
11: τον Πασχάλη,
15: τον Άγγελο.
11: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική, με ποδόσφαιρο,
15: τέχνη του γκράφιτι
11: και ταξίδια στο διάστημα.
12: Απολαύστε τους!
16: Στο λαμπερό κόσμο του διαδικτύου υπάρχουν σκιές που δεν βλέπεις.
17: Διαδικτυακές σκιές. Μια σειρά από podcast που ρίχνουν φως στις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου.
16: Κάθε εβδομάδα τον Μάρτιο, ένα νέο επεισόδιο από τη ραδιοφωνική ομάδα του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας.
18: Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
19: Σέρφαρε με ασφάλεια.

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε ντόσιλοι επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.
4: Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ, πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές, όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη, στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης, είναι η μητέρα μου.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
5: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
6: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
7: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
8: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
9: Δημοτικό σχολείο.
10: Κάτω Καμήλα.
11: Σερών.
12: Ας ακούσουμε πώς αισθάνονται τα παιδιά του 6ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αρτεμίδας για την Τρομοκρατία.
13: Σε μος. Σε τριστ.
14: Ζε σου είδε ζολέ.
15: Ο μπάζερ ορίζει.
12: Σε μαλ.
16: Η βλαπέ.
17: Θα δέρω βαρδάκι.
18: Σιλτι Χότζα.
19: Άννα Πεπεροπούλου.
20: Γιώργος Νόφτος.
21: Εύα Χαροπούλου.
22: Η Γλυντούκα.
23: Ακούτε European School Radio.
24: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
25: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα των τελικών εξετάσεων στο σχολείο του δέντρου. Όλα τα φύλλα θα πρέπει να πέσετε από την κορυφή του δέντρου στο έδαφος.
26: Περιμένω πώς και πώς να πέσω.
27: Κι εγώ θα είναι τέλεια!
28: Χάλη, τι έπαθες, το έχεις κυλινήσει.
29: Να, πώς να σου το πω.
30: Τι συμβαίνει, πες μου.
29: Φοβάμαι, φοβάμαι να πέσω.
31: Μα Χάρη, πρέπει να πηδήξεις. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ.
29: Το ξέρω, αλλά φοβάμαι.
32: Χάρη, να πηδήξεις.
33: Έλα μαζί μου, πάμε.
34: Σε πρόκειται να πες ποτέ.
35: Είναι ένα φοβιστιάρικο φίλο.
36: Φίβο, σταμάτα, είναι φίλος μας. Οι φίλοι δεν κορυδεύουνε.
37: Έλα, έχεις δουλέψει σκληρά.
38: Θα το κάνω, δεν φοβάμαι, τα φιλαράκια μου θα με πιάσουν.
39: Πέφτω!
40: Γιουπί, είναι τέλεια!
41: Γεια!
42: Τα κατάφερες, Χάρη!
43: Μαζί τα καταφέραμε!
44: Φίλοι ενωμένοι, ποτέ φοβισμένοι!
23: Ακούτε European School Radio.
24: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις δει τι γίνεται έξω?
2: Πόπο, ναι.
1: Τσακωμοί, βιασμοί, έξω φωνά. Ειδικά τα αγόρια είναι, Παναγία μου, βόθαμε. Άστο.
2: Εγώ απορώ σε τι κοινωνία θα φέρουμε τα παιδιά μας.
1: Έλατε, σε τι κοινωνία θα τα φέρουμε? Εγώ σκέφτομαι, ώρες θες να μην κάνω παιδί. Άστο. Είναι τη χειρότερα. Να πας κάπου να φας και να έρχεται ο άσκρος οπότε έτσι το πιάτο.
2: Ναι.
1: Ή να βγαίνεις βόλτα με το αγόρι σου και να βλέπεις τον άλλο το αγόρι να φοράει την κοπέλα του.
2: Ό,τι χειρότερα.
1: Μετά τι κέφι να έχεις τη βόλτα.
2: Γίνονται πολλά στις μέρες μας.
1: Πάρα πολλά. Γιατί όταν ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμαστούμε να πάμε στο σχολείο ή στις άλλες του λεωφορείου, καυγάδες μέσα με τον οδηγό να τσακώνονται. Εγώ σας βάζω τα ακουστικά μου, αλλά βλέπω τα περιστατικά που γίνονται.
2: Ναι, και εγώ αυτό κάνω.
1: Ή να είμαι με την Ελένη στη στάση και να είναι ένας παππούς και να φωνάζει μια νεαρή και να λέει γιατί ντύνεσαι έτσι και γιατί πας έτσι.
2: Και εμένα μου το κάνει, αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Και η κοπέλα ντρέπει πάρα πολύ και γυρνάει και του λέει γιατί, τι σας, η κόρη σας λέει είμαι και μου φέρεστε έτσι.
3: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Πάρα πολύ περίεργος. Πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πλέον, όλοι είναι με τα κινητά, όλοι. Είναι κάτω στο πράγμα, όλη την ώρα. Να θες να συζητήσεις ή να βγεις έξω με τους φίλους σου και να πιάσεις μια κουβέντα και να βλέπεις έναν άλλον στην καφετέρια. Με αυτό το πράγμα, τι συζήτησες να κάνεις μετά? Τσάμπου και καφέ βγήκες, κάτσε στο σπίτι, μην να βίντεο κλείσει.
2: Εγώ το καταλαβαίνω τώρα, γιατί παλιά όταν ήμουν μικρή ήμουν εντυπωσιασμένη με το κινητό και δεν έπαιζα με τους φίλους μου στη γη.
1: Εγώ κινητό έπιασα στα χέρια μου, τελείωσα τη νύχτη δημοτικού.
2: Και εγώ μη φανταστείς, είχα ένα πολύ παλιό κινητό.
1: Εγώ είναι τα Νόκια, τα κουμπάκια, με κουμπίζε το πιδάκι. Ή να βλέπεις μικρότερες ηλικίες από εμάς όταν βγαίνουν και να παίζουν ξύλο. Να τσακώνονται για την κοπέλα τους. Από το τίποτα εκεί που είναι να πιάνονται στα χέρια.
2: Δεν οδηγεί πουθενά το ξύλο.
1: Και όποια να πηγαίνεις τώρα κυκλοφορεί παντού η αστυνομία. Παντού. Δηλαδή εχθές που βγήκα, ήμουν με την Ελένη, παντού η αστυνομία είχε. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, αστυνομία. Πηγαίναμε στο Χρήσο, πάνε στην νομία. Ήλιος, λέω. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
2: Ακόμα και οι οδηγοί δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει.
1: Εχθές που μπήκαμε στο λεωφορείο, όχι απλά δεν έτρεχε. Λέω, που έχω μπει, λέω, συγκρόμενο. Ήμουν σε βάση από πού να κρατηθώ. Με την Ελένη φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Έτρεχε πάρα πολύ αυτός ο οδηγός. Λέω, δεν ξέρω να μπαίνω ρωσόλου, αυτά τα ποδαράκια μου, λέω, ασφαλέστερα. Μπορεί που μένω μακριά στην Πέτρινη να παίρνω το Α13, να κατεβαίνω στο Πέτρινη, μετά να παίρνω το χρήμα να έρθουμε στο σχολείο. Αλλά τρέχω πάρα πολύ. Δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι.
2: Ναι.
1: Ένας παππούς φώναζε έκθεση, λέει, γιατί τρέχατε λέει τόσο γρήγορα. Ήταν σε βάση. Λέω, οκ. Αυτή η νεολαία, δεν. Είχα χαλάσει η δικιά μας γενιά, ναι. Τελείως. Δηλαδή, που είναι, μετά από εμάς τι θα γίνεται. Θα πεθάνουμε εμείς, θα έρθει άλλη γενιά, θα γίνεται...
3: Τα ρομπότ,
1: άσα να πάνε. Η τεχνολογία φουλ και εξωγήνει ακόμα.
2: Θα δούμε στα κομμωτήρια ρομπότ να δουλεύουν, όχι άνθρωποι.
1: Έλατε. Να πάει να κουρευτείς και δεν σε κουρεύει η κομμωτήρια, θα σε κουρεύει το ρομπότ. Που καταντήσαμε. Πλέον η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο.
3: Να βλέπεις αμάξια παιδά.
1: Ήταν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από εκεί που δεν υπήρχαν, ήταν μόνο όταν δεν είχες βενζίνη, πώς και εμείς το αυτοκίνητό σου και πας. Αλλά τώρα το φορτίζεις, το αφήνεις και πας την άλλη μέρα. Άλλο και τούτο.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει την τηλεόρασή σου, να μπορεί να χαζέψει μια ταινία, μια σειρά, να περιμένει να αρχίσει η σειρά σου. Διαφημίσει φουλ, πάρα πολύ. Δεν το γλιτώνει αυτό. Να ακούσει εσύ βιασμού κάθε μέρα, σκοτωμή. Άλλο να φτωχνάει από το γιο του μπαλκόνι, δηλαδή. Δεν ακούμε κάθε μέρα
2: και τίποτα. Γλιτώνει φουλ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Χαμός γίνεται. Δηλαδή έχω φτάσει σε επίπεδο να μην ξανανοίξω την τηλεόραση.
2: Και όχι μόνο να σκοτώσουν τη γυναίκα τους, αλλά και τα παιδιά τους που δεν φταίνουν σε τίποτα.
1: Αυτό. Κάποιος αυτό που το πας.
3: Σκοτώνει και ζώο.
2: Τα λυπάμαι ώρες ώρες.
3: Ναι. Και μετά τους βάζουμε...
1: Γιατί το καλοκαίρι με τις φωτιές όλη την ώρα, ο πάνω βάζουν ναι. Φωτιές, μετά...
2: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το, για το περιβάλλον μας.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που μένουν και κοντά σε δάσος είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί χάνουν τα σπίτια τους.
2: Και αυτό.
3: Και μετά το χειμώνα πάλι πλημμύρες.
1: Ναι. Το χειμώνα, οι πλημμύρες που φτάνει το νερό μέχρι πάνω.
2: Όλο κάτι θα βρούνε για να καταστρέψουν τα σπίτια μας. Στο τέλος θα σκοτώσουν και εμάς. Δυσάρεστα μόνο.
1: Ναι, ευχάρισα καθόλου. Δεν πρέπει να ακούσει ένα θετικό. Α, σήμερα έγινε αυτό και αυτό. Ή βγήκε ένα κορίτσι και πήγε κέρδισε ένα μετάλλιο.
2: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς να πούμε. Όλο δυσάρεστα ακούμε. Βαρέθηκα αυτή την τηλεόραση. Νιώθω ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι δυσάρεστη. Δεν την ευχαριστιέσαι. Να θες να κάνεις ένα βήμα από το σπίτι σου και να κοιτάς πίσω μπορείς. Σου, να μην έρθει όσο και σε χτυπήσει,
2: να
1: σε βιάσει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, να βγαίνουμε βόλτες το ένα, να βγαίνει. Αλλά από την άλλη, τι μπορείς να το ευχαριστηθείς. Νιώθω ότι κάτι θα σου συμβεί, κάποιος θα σε πειράξει ή κάποιος θα έρθει να σου κάνει έτσι από το τίποτα. Να σε σπρώξει, δεν το ευχαρισχέσαι. Πάντα βγαίνεις με φόβο έξω. Ότι ναι. Τι θα μου τύχει και τι θα γίνει και τι ώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Είναι...
2: Δυστυχώς είναι έτσι.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη γενιά. Έπρεπε να είμαστε στη καλύτερη ηλικία, τη μικρότερη, του δημοτικού. Ναι. Εκεί δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε κάτω κινητό. Πίεσαμε με τα παιχνίδια μας, πίεσαμε με τους γονείς μας. Δεν είχανε το φόβο. Α, τι ώρα θα γυρίσει το παιδί μου σπίτι. Α, είσαι καλά. Δηλαδή, ένα ταξίδι να πας. Και να οι γονείς σου να είναι πάνω από ένα κινητό. Να λένε, έφτασε τώρα το παιδί μου, είναι καλά. Όπως ξεσαντεύει, δεν είδες τι έγινε. Ναι. Τι γράφανε. Είναι ένας φόβος. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς πλέον. Και ειδικά άμα δεν παίρνει το κινητό σου μαζί για να καταλάβει. Α, το παιδί μου έχει το κινητό μαζί. Εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο, εδώ ανέφτασε. Α, δεν το έχει και το έχει στο σπίτι. Και οι γονείς σου αγώνονται. Α, τι έγινε τώρα το παιδί μου, θα έφτασε. Ή έρχεται σπίτι. Ή θα μείνει σε κάναν φίλο. Τι είναι κάπω. Αγώνονται με το παρομικρό πλέον οι γονείς. Πάρα πολύ. Ή το άλλο. Να είσαι στο σχολείο, διαβάζει το παιδί μου. Συμμετέχει σε δραστηριότητες, κάνει πράγματα. Και γυρνάς στο σπίτι και λες, ναι, αλλά έρχονται μετά οι γονείς στο σχολείο, μιλάμε με τους καθηγητές, και οι καθηγητές λένε άλλα πράγματα. Γιατί απογοητεύονται οι γονείς. Τραβάμε χίλια πράγματα σε αυτή την κοινωνία.
3: Ναι,
2: δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε.
1: Και μετά σου λένε να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να είσαι πιο ανεξάρτητη, να κάνεις τη δική σου... Πώς να κάνω τη δική μου οικογένεια με αυτά που βλέπω. Είναι άσχημο. Δεν θέλω δηλαδή σε κάποια φάση να κάνω παιδί. Ναι, η αδερφή μου τώρα ετοιμάζει να κάνει οικογένεια. Εγώ σκέφτομαι αύριο μεθαύριο πώς είναι η ανιψιά μου με αυτή τη νεολαία που ζούμε. Θα έχω ένα φόβο.
2: Ναι.
1: Και πιο πολύ η αδερφή μου που θα είναι μάνα. Θα λέει, τι να κάνει το παιδί μου. Θα σκέφτεται, θα φτάνει το μυαλό σε πολύ αρνητικά πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ακούμε και τίποτα. Και έξω που βγαίνουμε τα βλέπουμε, τα ζούμε. Ή και στην τηλεόραση κάνα 5 λεπτά λένε και από κάτι. Α, πιάσαμε φωτιά εκεί. Έγινε σε αυτό το εργοστάσιο έκρηξη. να αλλάζεις κανάλι, θα ακούσει κάτι διαφορετικό.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαι ο Χαρίς και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
6: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
8: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
9: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
11: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
12: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
13: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω? Γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε ένα κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο.

0: χόρδων πέσει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτ των Επιτοπλίστων ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή, μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, της κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Επέξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλον είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτ των εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ενός Επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
1: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
0: Α, πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω, Δέσποινα μου. Το αναθυμώ, είπα 26 χρόνια τώρα, το 2000, περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
1: Και συμμετέχουν στην ομάδα?
0: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
1: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
0: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και η άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέλινους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική, δηλαδή πότε έχει Πανσέληνο, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική φορής.
1: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
0: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Οι άλλοι δεν θα ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
1: Έχετε πάει σε σχολεία για συναυλίες?
0: Μπράβο, ρε Δέσποινα, πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει, ναι, σε σχολεία διάφορα, κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
1: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζετε συχνά στη συναυλία σας.
0: Ένα συνθέτη, ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας, είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Ντβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και είναι πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένα συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
1: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας ωθήσε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ζανέστα στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλο. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας καταλάβει και να σας οδηγήσει στον δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημά μου και βλέπω ένα μεγάλο όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αχωριστοί.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα από ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες, κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου, όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους, μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένοι μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που είσαστε και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μία από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Μήπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μία από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
1: Τι είναι ο ΟΗΕ?
2: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
3: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
0: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
2: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
0: Τι λέει ο στόχος 16?
3: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Okay. Αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
3: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
1: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
3: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται. Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
4: Flashback.
1: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ. Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλοι μας. Και όχι για τα παπούτσια της.
1: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
0: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
1: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό? Πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online.
2: Και πότε αυτή περιορίζεται?
1: Περιορισμός υπάρχει όταν
3: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
4: Δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
3: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
4: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
3: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
2: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια.
1: Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
3: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
2: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη.
1: Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους.
2: Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
4: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Που ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ. Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
2: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
3: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
2: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
4: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία.

0: Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να τα πούμε, να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
1: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο. Πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
3: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
2: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
4: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
5: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
5: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
5: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
5: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
4: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
5: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
4: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
5: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
4: Εντάξει, άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
5: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
8: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
5: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
8: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
5: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη δημοσιολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη δημοσιολάβηση.
3: Τα ονόματά σας?
9: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
3: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
9: Ναι.
3: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
3: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πώς είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
9: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
3: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
9: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
3: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
3: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
9: Γεια σας.
5: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Γεια σας!
5: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
11: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
12: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
11: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα. Είμαστε οι Schoolgans.
13: Ταυτίζουμε εδώ!

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Social media ή social trap? Ξέρεις ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από μια οθόνη? Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα? Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια γεμάτα αγωνία, αλήθειες και παγίδες του διαδικτύου.
4: Ακούστε τη σειρά podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, για το πώς πρέπει να συμπεριφορόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
6: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
5: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
6: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
7: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φέρομαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
8: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
9: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
10: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε. Χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
11: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στη κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3% ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας δείχνουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες. Θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και συνηγορία το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα προάλληψη των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, θύλα, κλαδιά και πευκοβελάνες.
7: Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα.
8: Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστήρα, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
9: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
10: Μην ανάβεις υπαίθριες ψισταριές.
11: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
4: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
12: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
4: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
13: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
14: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
15: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
16: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
17: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνεται θελοντής, ενημερώσου.
18: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι.
19: Γεια σας. Είμαστε ο Κρίστη, ο Πέτρος και ο Θανάσης και θα σας μιλήσουμε για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ελνίνιο στα ισπανικά σημαίνει το μωρό και δόθηκε από Περουβιανούς ψαράδες σε ένα θερμό ρεύμα που εμφανιζόταν κάθε χρόνο κοντά στα Χριστούγεννα. Μέχρι το 1960 δεν ήταν ευρέως συνειδητό ότι δεν πρόκειται απλά για ένα τοπικό συμβάν, αλλά ήταν συνδεδεμένο με αλλαγές τόσο σε ολόκληρο τον τροπικό ειρηνικό όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αφού δεν πρόκειται για ένα τοπικό συμβάν, τότε τι ακριβώς είναι? Με απλά λόγια, είναι η σταδιακή θέρμανση των υδάτων ενός ποιήματος στο κεντρικό ειρηνικό ωκεανό και στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και το όλο φαινόμενο από την ενίσχυση έως και τη μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκήσει ακόμα και 2 με 3 χρόνια. Όταν τελειώσει ένας κύκλος του Ελνίνιο, ξεκινά ένας κύκλος του Λανίνια, δηλαδή σταδιακή ψύχρανση της ίδιας περιοχής. Έτσι, τα δύο φαινόμενα ακολουθούν το ένα το άλλο ανά 2 με 3 χρόνια.
20: Το Ελνίνιο, όπως προείπαμε, δηλώνει την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του νερού, η οποία συνδυάζεται με την περιοδική μεταβολή του ανέμους. Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα και ζημίες στο οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική παρατηρούνται βροχοπτώσεις και πλημμύρες, ενώ στη Βόρεια Αμερική παρατηρείται θερμότητα και ξηρασία. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια κάθε φορά. Έτσι, υπάρχουν πολύ ισχυρά μέτρια και ασθενή Ελνίνιο. Το πόσο ισχυρό είναι καθορίζεται από το πόσο πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες της περιοχής θα είναι η θερμοκρασία του νερού. Θέλετε παράδειγμα? Ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει και τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές της μέσης της θάλασσας σε αυτή την περιοχή. Αντίθετα, όταν η απόκληση είναι κοντά στον 1 βαθμό Κελσίου, μιλάμε για ασθενή Ελνίνιο.
21: Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον υπόλοιπο κόσμο? Θα σας εξηγήσω.
22: Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας τόπος σε συγκεκριμένη περιοχή, τόσο μεγαλύτερες επιπτώσεις έχει το φαινόμενο. Περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Οκεανίας, της Ινδονησίας και της Νότιας Ασίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις από άποψη θερμοκρασία αλλά και βροχοπτώσεων. Η Ευρώπη έχει κάποιες επιπτώσεις περισσότερο στα δυτικά και βόρεια τμήματα αυτής και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σχετικά με την χώρα μας, έρευνες που έχουν γίνει για τα τελευταία 70 χρόνια έχουν δείξει πως οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας φαίνονται πιο εμφανείς από άποψη ροχοπτώσεων και γενικών φαινομένων και λιγότερη από άποψη θερμοκρασίας. Γενικά είναι ευρέως αποδεκτό ότι το φαινόμενο Ελνίνιο σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές στον κόσμο.
0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: There, bombs are falling everywhere. In an open-air prison, 365 kilometers square. From Cyprus, the island of peace, there is a peace message Tertil sends. Tertil believes peace will prevail one day and I will meet my Israeli friends. There, everyone weeps and cries. Hatred grows, yet in my heart hope never dies. I know achieving peace there looks impossible, but I believe it is possible, good and wise. There in Gaza, the eyes of women and children are gushing tears. There in Gaza, people can't even breathe. The smell of smoke and blood is in the breeze. In Tel Aviv, people are worried from Gaza's missiles. In Israel, families are waiting, longing to hug their captives. From Cyprus, Tertil is sending a message of peace and love to all Israelis. Living in peace and harmony in Palestine is possible. Why not? It's we who decide. Let's live together on the Holy Land. Let's enjoy its olive trees, the mountains, the beaches and their golden sand. Let's be friends forever, hand in hand. We live once, so losing lives is mad. When we have our own state of Palestine, living with Israel, side by side.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Μαζί στη χαρά και στη λύπη.
23: Στην επιτυχία
24: και στην αποτυχία.
25: Στις όμορφες
26: και άσχημες στιγμές.
27: Με εμπιστοσύνη.
28: Σεβασμό.
29: Αγάπη.
30: Ελευθερία.
31: Συμπαράσταση.
32: Κατανόηση.
33: Ειλικρίνεια.
34: Επικοινωνία.
35: Γενναιοδορία.
36: Ενσυναίσθηση.
37: Για να μοιραζόμαστε ιδέες.
38: Σκέψεις.
39: Συναισθήματα.
40: Χρόνο.
41: Για να αισθανόμαστε ασφαλείς.
42: Και ποτέ μόνοι.
43: Γιατί
44: η φιλία
45: μας ενώνει.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
46: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
47: Τι κρατάς στα χέρια σου το θαύμα σαν το φως του ήλιου.

0: Ένα, δύο.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Κάτι γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες και τα λοιπά.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
15: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
16: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
17: Είναι ποίημα ο ήλιος.
18: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
7: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
19: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: είμαστε στην Τόρο τη Νότ, Σάουτ ή Κρίκ.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
3: Ένα ποίημα από νερό.
4: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλήθρες που παίζουν τα παιδιά.
5: Μια λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
0: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράζια.
3: Που χοροπηδούμε ψηλά.
0: Νερό είναι ο σιγουριάφος που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
4: Όχι, ένα άνθρωπος
5: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
4: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης
5: που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες
2: που πέφτουν χαμηλά.
4: Το τσουνάμι στη Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
0: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέζουν ποτόμι από το βουνό. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
4: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
1: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
2: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
4: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους. Είμαι ο Χάρης.
0: Είμαι ο Σωτήρης.
3: Είμαι ο Παντελής.
4: Είμαι ο Γιάννης.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή του European School Radio θα μιλήσουμε για μικρά καθημερινά περιστατικά που όλοι έχουμε ζήσει στο σχολείο. Στιγμές απλές, αστείες ή και λίγο εκνευριστικές που όμως μας ενώνουν. Γιατί σίγουρα συμβαίνουν και στο δικό σας σχολείο. Ακούστε μας και δείτε πώς από αυτά σας φαίνονται πολύ γνώριμα. Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
4: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
4: Ναι, αλλά δεν ρώτησε πρώτα ότι ανέβηκε.
5: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα, συγγνώμη, θα τη σβήσω.
4: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε. Λίγο,
6: μέσανε,
0: έλα,
6: μέσανε,
0: γκο!
6: Με χτύπησες, τρέχουν αίματα, άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποστεξίας.
4: Συγγνώμη.
2: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
2: Σταματήστε λίγο.
4: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
2: Έχω νόμιση ότι με χτύπησες, το έχεις.
4: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου. Να πάρει βγει. Στο διάλειμμα, οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
5: Δεν σε αφήσαμε πίσω μας.
4: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
0: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
4: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
4: Το χαρτί.
0: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Καλά δεν συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
4: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
5: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
7: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
4: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
5: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες.
2: Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο, γελάνε, συνεργάζονται.
4: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
5: Ναι, ισχύει.
2: Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
0: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
5: Ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
4: Γιατί το είπε αυτό? Τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
4: Όταν με είδε, είπε ήρθε, σαν να μην ήθελε να έρθω.
2: Μήπως να το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
5: Εγώ εννοούσα ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
4: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
5: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
2: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
8: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
5: Τι σαν τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
4: Για μας το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλέ και σεβασμός.
2: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
5: Και στιγμές μας ενώνουν.
0: από το σχολείο μας.
2: Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
5: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
0: Γεια σας από εμάς.

0: μαζέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μορφή επικοινωνίας με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας. Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
1: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
0: Μη διστάζεις, μη δηλιάζεις, μη φοβάσαι να βοηθάς. Γιατί έτσι πάντα άμεσα θα εισπράττεις συναισθήματα αμέτρητης χαράς.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Το κύβατο είναι και αγωγείο.
1: Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί φυτεύουμε μυρωδικά και βότανα στο κήπο του νηπιαγωγείου μας.
2: Ο κόσμος μας μυρίζει αγάπη, φύση και συνεργασία.
1: Στα πλαίσια της δράσης του ενεργού πολίτη σας παρουσιάζουμε.
2: Ονοματίζοντας τον κόσμο μας.
1: Μια πράσινη δράση που καλλιεργεί αξίες από τη ρίζα.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική.

0: και ο κόσμος θα ανθίσει.
1: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
4: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.
1: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
2: Γινόταν Ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
3: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
4: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
1: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
2: Σε μια αυλή με κήπο.
3: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
4: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
1: Ήρθε φθινόπωρο.
2: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
3: Χειμώνιασε.
4: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
1: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
2: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
3: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
4: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
1: Το καλοκαίρι.
2: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
1: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
1: Έγινε φυτευτής.
2: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
3: Έσπερνε λέξεις.
2: Λείπαινε εικόνες.
1: Σκάλιζε μαγεία.
2: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
3: Μετά,
4: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
1: Μπουκέτα ειρήνης.
2: Ελπίδας.
1: Δύναμης.
4: Πίστης στο αδύνατο.
1: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
2: Κάθε άνοιξη,
3: στις 2 του Απρίλη,
4: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
1: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
2: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
3: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
4: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
1: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
0: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην απλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, ως και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Τότε υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
11: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
12: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
13: Αγκαλιά με φιλαράκια.
14: Τις οθόνες όλες κλειστές.
15: Νικητές

0: European School Radio. Rimanete συντονιστάτε.
1: Φιλία για μένα είναι ένας θησαυρός που όταν τον ανοίγεις βλέπεις την οικογένεια που εσύ διάλεξες. Η φιλία είναι πολύ σημαντική γιατί πάντα στη ζωή μας η φίλη είναι μια δύναμη που μας ενώνει.
2: Φιλία σημαίνει να είμαστε ενωμένοι, σαν όλοι οι άνθρωποι στη γη, χωρίς μίσος και θυμό. Φιλία σημαίνει αγάπη για μια ζωή.
3: Φίλος είναι αυτός που όσο μακριά σου και να είναι, θα τον νιώθεις δίπλα σου.
4: Φιλία είναι να μην θέλεις να αλλάξεις τον άλλον, να τον βλέπεις να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα.
5: Φίλος είναι αυτός που σε αγαπά και σε σέβεται στα αλήθεια. Αυτός που σε αποδέχεται με τα λαττώματά σου, σε εμπιστεύεται και τον εμπιστεύεσαι.
6: Οι φίλοι είναι δώρα από τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να τους προσέχουμε σαν πολύτιμους θησαυρούς και να μην τους πληγώνουμε με τα λόγια ή τις πράξεις μας.
7: Ένας πραγματικός φίλος είναι αυτός που έρχεται κοντά όταν ο υπόλοιπος κόσμος απομακρύνεται. Φίλος είναι εκείνος που σου δίνει την ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φιλία για μένα είναι μια δύναμη που σε δένει με ένα φίλο.
0: European School Radio. Rimanete συντονιστάτε.
9: Η μοίρα οδήγησε κάποτε τον Γιώργο Σεφέρη να περιπλανηθεί στην πολύπαθη γη των πατέρων του στη μακρινή Καπαδοκία. Από το τρίμερο αυτό ταξίδι μας άφησε ένα οδηπορικό με τίτλο «Τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας» που στην αναδημοσίευσή του έκανε μια μικρή αλλαγή στον τίτλο.
10: Πρόσθεσε εδώ στον τίτλο τη λέξη «Πετροκομμένα», ντόπια λέξη που θα ευχόμουν να μην χαθεί.
9: Ο Σεφέρης δεν λησμόνησε ποτέ. Στην κυριολεξία σεβάστηκε το σολομικό υποτάξιο στη γλώσσα του λαού. Ο λαός, κλειδοκράτορας της γλώσσας και ποιητής ο ίδιος, είναι και ο παραδοσιακός δάσκαλος όλων των ποιητών. Ο ποιητής ακολούθησε το υποτάξιο του Σολομού και τελικά έμαθε πως η τέχνη, κάθε τέχνη και η λαϊκή τέχνη των μοναστηριών της Καπαδοκίας δεν είναι παρά μια ατελείωτη υποταγή.
10: Προσκόραμα, Σάββατο 15 Ιουλίου 1950. Ο ουρανός είχε ένα θαυμάσιο μαβί. Λίγο πιο πέρα, τα απομεινάρια ενός μικρού θόλου προστάτευε ακόμη με τρυφερότητα. Όπως θα το είχες κάνει με την παλάμη σου, τεξεβαμένη στόρηση ενός Άγιου Γιώργη Καβαλάρη. Η σκέψη γλίστρησε ανεξέλεγκτα και ψιθύρισε.
9: Βασίλειος ο Διγενής και θαυμαστός Ακρίτης, των Καπαδόκων, των Τρυπνών και Πανθαλές Θερόδων, ο της Ανδρίας Στέφανος, η κεφαλή της τόλμης.
0: European School Radio. Rimanete συντονιστάτε.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: έχουμε βάλει πολύ θόρυβο στη ζωή μας. Σκέφτηκες ποτέ πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η ζωή σου?
1: Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι μου είπε ο πατέρας μου χθες το βράδυ. Καθόμασταν στο σαλόνι, εγώ ήμουν στο Instagram κλασικά, και με κοιτάζει με ένα βλέμμα και μου λέει: «Ξέρεις, εγώ στην ηλικία σου όχι απλά δεν είχα Instagram, δεν είχα καν κινητό».
2: Μια στιγμή, τι εννοείς? Δεν είχε για μία μέρα, για ένα Σαββατοκύριακο, για μία εβδομάδα?
1: Όχι ρε, γενικά.
2: Καθόλου, ούτε ένα παλιό με κουμπιά, ούτε για να παίζει ένα φιδάκι.
1: Ούτε γι' αυτό.
2: Μα τι έκανε, τιμωρημένος ήταν?
1: Τότε δεν είχε κανένας, ούτε η μεγάλη, ούτε καν ο Άι Βασίλης έφερνε τέτοια δώρα.
2: Καλά, και πώς συνεννοούνταν?
1: Μου είπε ότι αν ήθελε να βρει τους φίλους του, έπρεπε να πάρει στο σταθερό και συνήθως το σήκωνε κάποιος από τους γονείς του.
2: Και μήνυμα πώς έστελναν?
1: Με αυτά που σου λέω δηλαδή, εσύ κατάλαβες ότι από κάπου μπορούσαν να στείλουν μηνύματα? Πήγαιναν από το σπίτι τους και σφύριζαν κάτω από τον μπαλκόνι τους. Αφού δεν έκαναν και σήματα καπνού, πάλι καλά.
0: Φανταστείτε το λίγο. Μια ζωή χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ, Google Maps, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που είναι οι άλλοι. Να θες να πεις στους φίλους σου που είσαι, και αντί να στέλνεις πινέζα, να τους λες ότι σε 3 ώρες θα είσαι δίπλα στο περίπτερο μετά τη γέφυρα. Μοιάζει με σενάριο ταινίας τρόμου, ή μήπως όχι?
2: Σου έχω και χειρότερο. Να έχεις μόνο 4-5 φίλους αντί για 456.
0: Αλήθεια, εσύ πιστεύεις ότι έχεις 456 φίλους? Όλους αυτούς τους συναντάς, επειδή μπορείς να τους στείλεις μήνυμα ποια ώρα θες, όπου και αν βρίσκονται? Αυτό δεν σας κάνει φίλους?
2: Τώρα εδώ, άδικο δεν έχεις.
1: Πάντως ο πατέρας μου είπε ότι ακόμη και χωρίς κινητά, μια χαρά είχαν φίλους, γνωστούς, παρέες, και μπορούσαν να συναντιούνται και να κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Αυτοί μπορούσαν, γιατί έτσι έμαθαν. Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σήμερα, αν για κάποιο λόγο εξαφανίζονταν τα κινητά τηλέφωνα και μαζί τους όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε?
2: Να ένα θέμα με ενδιαφέρον. Τι λέτε, το συζητάμε?
0: Ναι, αλλά καλύτερα να βάλουμε τα κινητά μας στο αθόρυβο. Μήπως να τα κλείναμε κιόλας? Να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να κουβεντιάσουμε πιο ήσυχα. Νομίζω ότι μόλις βρήκαμε μια αρνητική επίδραση της χρήσης των κινητών. Αν χτυπάνε συνεχώς, πώς να συγκεντρωθείς? Μήπως να ανεβάσουμε την πρόκληση? Τι θα λέγατε να ζήσουμε μια εβδομάδα χωρίς κινητά?
1: Οκ, ας το δοκιμάσουμε, αλλά όχι από σήμερα. Είναι Πέμπτη και πρέπει να βγω το Σάββατο.
0: Και τι μας εμποδίζει να τα κάνουμε όλα αυτά? Νομίζετε ότι οι γονείς μας που δεν είχαν κινητά δεν τα έκαναν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα? Δεν έβγαιναν το Σάββατο, νομίζετε? Είχαν βρει άλλους τρόπους να τα κάνουν.
2: Ναι, σωστά. Ξέχασα. Πήγαιναν κάτω από το σπίτι των φίλων τους και σφύριζαν. Για την εποχή το έλεγες και μήνυμα. Αλλά εμείς δεν μένουμε καν κοντά. Πώς θα γίνει?
0: Αυτή είναι η πρόκληση. Τι μας εμποδίζει να κανονίσουμε από τώρα την επόμενη κοινή δραστηριότητά μας?
2: Και πώς θα ξέρουμε από τώρα τι ώρα ακριβώς θα μπορούμε?
0: Ίσως η ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία μας έκανε να αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Για παράδειγμα, ίσως λέμε εύκολα ότι θα συναντηθούμε κάποια συγκεκριμένη μέρα και ώρα, χωρίς να σκεφτούμε αν όντως μας βολεύει, γνωρίζοντας ότι εξίσου εύκολα μπορούμε να το αλλάξουμε και μάλιστα όσες φορές θέλουμε, με ένα μήνυμα ή με πολλά πανωτά μηνύματα. Τόσο απλά.
2: Έτσι είναι. Ο πατέρας μου μου είπε ότι ακόμα και ως φοιτητές μπορούσαν να κανονίσουν την επόμενη συνάντηση για την Παρασκευή και όταν ερχόταν η μέρα και η ώρα της συνάντησης, έκαναν ό,τι έπρεπε για να είναι συνεπείς σε όσα είχαν κανονίσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί πάλι κάτι να τύχει που να μας εμποδίσει να είμαστε συνεπείς.
0: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε κάποιους, κάποιες στιγμές και όχι πάντα. Πολλές φορές αυτό που μας καθυστερεί είναι ασήμαντο, όπως για παράδειγμα το να χάνουμε χρόνο παίζοντας με το κινητό.
1: Σαν να λέμε πρώτα κάνουμε τη ζημιά με το κινητό και μετά τη διορθώνουμε πάλι με το κινητό. Τουλάχιστον πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χρήση του κινητού μας κάνει αρκετά κοινωνικούς.
0: Α, ναι, σωστά. Να τι πάλι 456 φίλοι. Τι ακριβώς μας κάνει κοινωνικούς? Τα εκατοντάδες μηνύματα που ανταλλάζουμε με τους δικτυακούς μας φίλους, που πολλούς από αυτούς δεν τους έχουμε συναντήσει καν. Για να μην αναφερθώ και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων. Φατσούλες. Ίσως το πρόβλημα με το χρόνο να είναι γενικότερο και να μην σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση του χρόνου, αλλά και με το πώς αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Μην μου πείτε ότι πολλές φορές δεν ξεχνιόμαστε με τις ώρες στον καναπέ, με το κινητό μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί πόσο περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να περάσουμε με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας ή να κάνουμε και κάποιο χόμπι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να ξεχαστούμε περνώντας και καλά ευχάριστα το χρόνο μας με το κινητό, κυρίως στο ίντερνετ. Ίσως πάλι είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο.
0: Θες να πεις ότι οι γονείς μας και όλοι οι άνθρωποι που έζησαν την εφηβική τους ηλικία χωρίς κινητό τηλέφωνο ή ίντερνετ δεν περνούσαν ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο τους? Μήπως ταυτίζουμε επικίνδυνα τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας με την ευχαρίστηση? Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι δυσάρεστο όταν παίζουμε με το κινητό, αλλά μήπως ο χρόνος έχει χάσει για μας την αξία του και περνάμε ώρες ολόκληρες χρησιμοποιώντας το, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσα όμορφα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί γι' αυτό?
1: Μα μπορούμε να κάνουμε τόσο ευχάριστα πράγματα με αυτό. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να δούμε μια ταινία.
0: Ή μια σειρά. Και δεν εννοώ ένα επεισόδιο, αλλά μια ολόκληρη σεζόν, χωρίς διακοπή φυσικά. Όσο για το διάβασμα, μάλλον πρέπει να μας πεις πότε διάβασες ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα από το κινητό σου και αν το έκανες, να μας πεις αν ήταν η ίδια εμπειρία με το να διαβάζεις ένα πραγματικό εκτυπωμένο βιβλίο. Μπορείς να μας πεις επίσης αν κατάφερες να ασχοληθείς με το αγαπημένο σου σπορ μέσα από το κινητό. Αλλά τι λέω, ξέχασα. Πέρασες τόση ώρα την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώντας ειδήσεις και αγώνες της αγαπημένης σου ομάδας.
1: Δεν έκανα μόνο αυτά, διάβαζα κιόλας. Εκεί να δεις πόσο βολεύει το κινητό. Δεν χρειάζεται να χάνεις τα βιβλία και τα τετράδια. Μόνο με μερικά κλικ, μερικά αγγίγματα, λίγο scroll και έτοιμος. Και αν κάτι σε προβληματίζει, λύσεις υπάρχουν. Μηχανή αναζήτησης, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αφήσεις το κινητό σου και κυρίως χωρίς να χρειαστεί να βγεις από το σπίτι σου. Ρώτησα και τον πατέρα μου να μου πει πως διάβαζαν όταν ήταν στην ηλικία μας. Ό,τι χρειάζονταν πέρα από τα βιβλία τους έπρεπε να το βρουν ρωτώντας ή ψάχνοντας σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες και αν δεν είχαν έπρεπε να πηγαίνουν σε κάποια βιβλιοθήκη. Ας πω όταν έβλεπαν κάτι ενδιαφέρον έπρεπε να το αντιγράψουν σε τετράδιο αντί απλώς να βγάλουν μια φωτογραφία.
2: Σίγουρα η χρήση του κινητού τηλεφώνου και της τεχνολογίας γενικότερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Φτάνουμε εύκολα και γρήγορα σε πληροφορίες. Είναι εύκολο να τις καταγράψουμε, να τις οργανώσουμε, ακόμα και να τις παρουσιάσουμε. Μπορεί όντως μερικές φορές να βαριόμαστε να διαβάσουμε ένα κείμενο και να προτιμάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μάθουμε κάτι.
0: Η ευκολία λοιπόν, μήπως τελικά τις δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα? Μήπως κάποιες φορές που έχουμε να κάνουμε μια εργασία ή να λύσουμε μια άσκηση, αντί να μελετήσουμε, έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καταφεύγουμε στην εύκολη λύση και ζητάμε από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να μας δώσουν τη λύση έτοιμη? Μήπως πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίπτωση όπου η ευκολία που παρέχει η τεχνολογία μας δημιουργεί κακές συνήθειες?
1: Ίσως να μην είναι θέμα ευκολίας, αλλά αποτελεσματικότητας και κυρίως εξοικονόμησης χρόνου. Μαθαίνω καλύτερα μέσα από ένα βίντεο που βλέπω σε σχέση με το να διαβάσω κάτι, ειδικά αν είναι κάτι μεγάλο.
0: Όλα αυτά μπορούν να σε κάνουν να εξοικονομήσεις χρόνο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφουν και μια κάπως πιο επιφανειακή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Όταν γράφεις ή αντιγράφεις με το χέρι στο τετράδιο, θυμάσαι καλύτερα. Όταν απλώς φωτογραφίζεις ή σκανάρεις τις λέξεις, δεν τις εμπεδώνεις. Συμφωνώ ότι εύκολα βρίσκεις πληροφορίες και επίσης γρήγορα κάνεις copy-paste, αλλά πόσο χρόνο αφιερώνεις για να τις αξιολογήσεις, να τις επεξεργαστείς και να τις κάνεις πραγματικά δικές σου? Μήπως τελικά η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας κάνει τη σχέση μας με τη γνώση πιο επιφανειακή και λιγότερο ουσιαστική? Μήπως η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, αλλά δεν βοηθά και τόσο στην εμπέδωση της γνώσης? Όσο για την εξοικονόμηση χρόνου, και αυτό το συζητάμε. Ίσως είσαι από τους λίγους που ανοίγουν το κινητό τους τηλέφωνο για να μελετήσουν ένα χάρτη ιστορίας και δεν μπαίνουν στον πειρασμό να δουν τις ειδοποιήσεις στο Instagram και να απαντήσεις τα μηνύματα που έρχονται στα μάτια. Αλλά ξέχασα. Εξοικονομούν και οι άλλοι χρόνο με την τεχνολογία και έχουν την ευχαίρεια να στέλνουν και να παίρνουν μηνύματα συνεχώς.
2: Αν κατάλαβα καλά, κανείς μας δεν είναι κατά της χρήσης κινητών τηλεφώνων ή της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά κατά της υπερβολικής και ανούσιας χρήσης της. Είμαι σίγουρη ότι κανείς μας δεν βρίσκει τίποτα κακό στο να δημιουργούμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση του κινητού μας, να βρίσκουμε μια πληροφορία με αυτό ή να συμμετέχουμε σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μας.
0: Σίγουρα, το βέβαιο επίσης είναι ότι καταφέραμε να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα για 8 ολόκληρα λεπτά, κάνοντας μια ουσιαστική και ευχάριστη κουβέντα. Τώρα μένει να τα κρατήσουμε κλειστά για τις επόμενες 6 μέρες, 23 ώρες και 52 λεπτά.
2: Νόμιζα ότι θα το είχες ξεχάσει.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
4: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
3: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
5: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
6: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
7: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
8: 6-7
9: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
4: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
10: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
11: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
12: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
13: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
14: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
15: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία για τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή του πλανήτη μας μέχρι το 2030.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα Μούρο του Μουσικού Σχολείου Ρόδου σας δίνει τη σκυτάλη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: Μαγειρεύετε το αγαπημένο φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
1: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
2: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλαιο. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

Αγαπητοί ακροατές του μαθητικού ραδιοφώνου του Δημοτικού Σχολείου Άρνησας, καλησπέρα σας. Είμαι η Αθηνά, μαθήτρια της 6ης τάξης. Τελειώνει ακόμη μια σχολική χρονιά και για μας, τους μαθητές της 6ης τάξης. Τελειώνει και το Δημοτικό Σχολείο. Στη σημερινή εκπομπή, οι μαθητές της 6ης τάξης αποχαιρετούν το Δημοτικό Σχολείο και μιλούν για τις αναμνήσεις τους. Παραδίδουν τη σκυτάλη στους μαθητές της 5ης τάξης και εκείνοι. Με τη σειρά τους, τους αποχαιρετούν και τους εύχονται. Καλή ακρόαση!

0: Αγαπητοί μαθητές της πέμπτης τάξης, σήμερα, καθώς ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τα πανιά μας για το γυμνάσιο, στεκόμαστε μπροστά σας με ανάμεικτα συναισθήματα. Κοιτάζοντας εσάς, βλέπουμε τους εαυτούς μας πριν από έναν χρόνο, γεμάτους ενέργεια, αγωνία και λίγη ανυπομονησία για τη χρονιά που έρχεται. Σας παραδίδουμε τα κλειδιά του σχολείου μας. Την επόμενη χρονιά, εσείς θα είστε οι μεγαλύτεροι. Εσείς θα είστε το παράδειγμα για τους μικρότερους, οι προστάτες τους στα διαλύματα και οι ηγέτες τους στις γιορτές μας. Μη φοβηθείτε την έκτη τάξη. Είναι μια χρονιά γεμάτη γνώσης, αλλά κυρίως είναι η χρονιά που η φιλία σας θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Ζήστε την κάθε στιγμή, διαβάστε με σύστημα, αλλά μην ξεχάσετε να γελάτε και να παίζετε. Σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που μοιραστήκατε στην αυλή. Φεύγουμε, ξέροντας ότι αφήνουμε σε καλά χέρια το δημοτικό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια δημιουργική χρονιά και να απολαύσετε την κάθε μέρα της δικής σας τελευταίας χρονιάς στο δημοτικό. Καλή συνέχεια και καλή πρόοδο σε όλους.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Το όνομά μου είναι Αντώνης και τελειώνω την 5η τάξη. Έφτασε η στιγμή να αποχωριστούμε τους μαθητές της 6ης τάξης που ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα και να πάνε στο γυμνάσιο. Εμείς τα παιδιά της 5ης τάξης σας βλέπαμε σαν παράδειγμα. Θα θυμόμαστε πάντα τις γιορτές, τις στιγμές που παίζαμε μαζί στα διαλύματα, τις γιορτές του σχολείου και τη βοήθεια που μας δίνατε. Τώρα που θα φύγετε, η αυλή του σχολείου θα είναι πιο άδεια χωρίς εσάς. Σας εύχομαι καλή πρόοδο, όμορφες εμπειρίες και πολλούς νέους φίλους στο γυμνάσιο. Αν και θα μας λείψετε πολύ, θα σας θυμόμαστε πάντα με αγάπη και χαμόγελο. Καλή συνέχεια στο νέο σας ξεκίνημα.

κι αν ένα δάκρυ κυλήσει σιωπηλά. Είναι γιατί ζήσαμε όμορφα μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Δεν χάνεται τίποτα, όλα είναι εδώ. Σένα θυμάσαι.

Καλησπέρα σας, είμαι η Αθηνά. Αυτά τα 6 χρόνια στο δημοτικό σχολείο πέρασα με καλές και κακές στιγμές. Στη πρώτη τάξη είχαμε τον κορονοϊό και κάναμε τηλεκπαίδευση. Στις 11 Σεπτεμβρίου το 2020, όπου ήταν αγιασμός, δεν κάναμε με όλες τις τάξεις. Κάναμε μόνο με τους γονείς, τον παπά και την κυρία μας. Δεν είχαμε την αίσθηση πώς είναι να φοράς μάσκα. Έτσι ήρθε η στιγμή να την φορέσουμε οι δάσκαλοι και οι μαθητές όλου του σχολείου. Δεν έβλεπαν τα ωραία χαμόγελά μας και την αγωνία για το νέο μας ξεκίνημα. Ήταν δύσκολο να μάθουμε να διαβάζουμε, διότι κάναμε τηλεκπαίδευση και δεν είχε σήμα. Στην δευτέρα τάξη ήρθαμε για πρώτη φορά στο σχολείο μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Είδαμε επιτέλους από κοντά την κυρία Ελευθερία, η οποία έβαλε τα δυνατά της έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά μας. Μετά ανέλαβε ο κύριος Σάκης και έβαλε τα δυνατά του έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που έπρεπε. Θυμάμαι τη συντακτική ομάδα για τις ανάγκες σχολικής εφημερίδας και ατελείωτα κείμενα για το κάθε τι που ζούσαμε στο σχολείο. Θυμάμαι και τις δραστηριότητές μας, μαθήματα κολύμβησης και έναν διαγωνισμό για το μορφότερο μήλο. Ο καιρός περνούσε και όπως κάθε χρόνο, λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία, πηγαίναμε την ημερήσια μας εκδρομή. Επισκεφθήκαμε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και ανακαλύψαμε πόσο όμορφη είναι η χώρα μας και πόσο θαυμάσια πράγματα έκαναν οι πρόγονοί μας. Πέμπτη Δημοτικού, καινούριος δάσκαλος, ο κύριος Ηλίας και καινούργια συμμαθήτρια, η Χριστίνα. Η Χριστίνα δέθηκε γρήγορα μαζί μας και συμπλήρωσε τα κενά των δύο μαθητών μας που έφυγαν με τους γονείς τους στο εξωτερικό, του Δημήτρη και του Αλέξανδρου. Ο κύριος μας δίδαξε με έναν διαφορετικό τρόπο και κάποια μαθήματα. Κάναμε μούστο, μαζέψαμε τις ελιές σχολείου και φτιάξαμε τις δικές μας ελιές. Φυτέψαμε στην αυλή του σχολείου λουλούδια. Αξέχαστη στιγμή η διήμερη εκδρομή στη Κόνιτσα που επισκεφθήκαμε το σπίτι του Αγίου Παϊσίου και άλλες διαδρομές. Ήρθε η τελευταία μας χρονιά και καινούργια δασκάλα αυτή τη φορά, η κυρία Γιώτα, πιο απαιτητική και πιο αύστηρη, έτσι ώστε να μας βοηθήσει στα επόμενα βήματά μας στις τάξεις του γυμνασίου. Αυτή τη χρονιά συνεχίσαμε πάλι και τη συντακτική μας ομάδα. Κάναμε δεντροφυτεύσεις και θεατρικές παραστάσεις για τις εθνικές γιορτές. Η χρονιά τελειώνει και ανυπομονώ να πάω στο γυμνάσιο.

0: Έχω μία μικρή αγωνία το τι θα συναντήσω εκεί και το όνειρό μου είναι να είμαι από τους καλούς μαθητές. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού, μικρά και μεγάλα, να ζήσουν όλες αυτές τις ξένιαστες ευχάριστες και δύσκολες στιγμές όσο πιο καλά μπορούν, γιατί αυτά τα χρόνια δεν ξαναγυρίζουν. Στους δασκάλους και στους γονείς υπομονή και κουράγιο. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλησπέρα σας, είμαι ο Θανάσης. Κάνοντας μια αναδρομή στις τάξεις του Δημοτικού μετά τον νηπιαγωγείο, στην πρώτη τάξη όταν ήρθαμε είχαμε κοροναϊό και δεν κάναμε αγιασμό και δεν μας υιοθέτησε κανείς. Και κάναμε τηλεκπαίδευση. Ήταν μια νέα εμπειρία, μου φάνηκε περίεργο, αλλά όλα καλά. Όμως και στη γυμναστική ο γυμναστής μας έβαζε βιντεάκια. Όταν πήγαμε δευτέρα τάξη, πιο ήπια, αλλά φορούσαμε μάσκες και για να πιούμε νερό λέγαμε να κάνουμε διάλειμμα μάσκας. Μια μέρα ένα κεραμίδι έπεσε στο αμάξι της κυρίας Ελευθερίας. Στη τρίτη τάξη αλλάξαμε δάσκαλο. Ο δάσκαλος ήταν ο κύριος Σάκης. Με τον κύριο Σάκη πηγαίναμε πολλές εκδρομές και μετά από κάθε εκδρομή γράφαμε ένα κείμενο. Σε τέταρτη τάξη πιο πολλές υποχρεώσεις σε κείμενα, αλλά αυξήθηκαν και οι εκδρομές. Στην πέμπτη τάξη αλλάξαμε ξανά κύριο και για κύριο είχαμε τον κύριο Ηλία, που με τον κύριο Ηλία κάναμε μούστο ελιές, φυτέψαμε νέες ελιές και ελαχιστό μάθημα και εκδρομές. Στην έκτη τάξη αλλάξαμε ξανά δάσκαλο και πήραμε την κυρία Γιώτα, που δεν πηγαίνουμε εκδρομές, δεν κάνουμε μούστο και ελιές. Το μόνο που κάνουμε είναι μάθημα, το ίδιο τροπάριο από τότε που πήραμε την κυρία Γιώτα. Αυτό που έχω να πω είναι να ακούτε τους δασκάλους σας.
2: Καλησπέρα σας. Είμαι η Σοφία. Οι αναμνήσεις που έχω από το δημοτικό σχολείο είναι αρκετές. Θα μου μείνουν αξέχαστες. Θα τα λέω και στα παιδιά μου. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στην πρώτη δημοτικού δεν μας υποδέχτηκαν από τις υπόλοιπες τάξεις λόγω κορονοϊού. Κάναμε να δούμε το πρόσωπο της δασκάλας μας ένα χρόνο. Μάθημα κάναμε μέσω υπολογιστή το περισσότερο καιρό. Εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα που προλάβαμε να πάμε σχολείο πριν τελειώσει η χρονιά, ήμασταν όλη μέρα με μάσκες και στην αυλή βγαίναμε διάλειμμα 2-2 τάξεις. Στη δεύτερη δημοτικού, ίδια κατάσταση. Μάσκες, μερικές φορές διαδικτυακά και διάλειμμα 2-2 τάξεις. Στη τρίτη τάξη, ευτυχώς, δεν περάσαμε τόσο δύσκολα. Την ημέρα του αγιασμού, ο κύριος Σάκης, ο δάσκαλός μας, δεν ήρθε στο σχολείο για μια εβδομάδα γιατί κόλλησε κορονοϊό. Την ίδια μέρα αποκτήσαμε καινούριο συμμαθητή, τον Γιάννη που ήρθε από την Περαία. Ο κύριος Ζάκης μας έφερνε κέικ της γυναίκας του, σοκολάτες και μπισκότα και όλο αυτό έγινε για να μάθουμε τα κλάσματα. Στη τετάρτη τάξη ο κύριος Ζάκης διοργάνωσε έναν διαγωνισμό μήλου. Γράψαμε όλοι μαζί στη τάξη ένα κείμενο, 5 σελίδες και πολλά ακόμα. Επίσης, θυμάμαι που είχα παίξει σε ένα θεατρικό της τότε πέμπτη τάξης στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στη πέμπτη τάξη ο δάσκαλός μας ήταν ο κύριος Ηλίας. Ο κύριος Ηλίας μας έκανε διάφορες δραστηριότητες, όπως φτιάξαμε μούστο, φτιάξαμε ελιές. Ήρθε μία καινούρια μαθήτρια, η Χριστίνα, και αυτή από του Περαία. Μία ωραία πρωταπριλιά που κάναμε στον κύριο Ηλία ήταν ότι κρύψαμε τις τσάντες μας και προσπαθήσαμε να τον δουλέψουμε. Του είχαμε κάνει και μία τουρτα έκπληξη για τα γενέθλιά του. Στην έκτη τάξη μας πήρε η κυρία Γιώτα, διότι ο κύριος Ηλίας διορίστηκε αλλού. Η κυρία Γιώτα μας έμαθε τι θα πει συνέπεια και μελέτη. Χάρη στην παρουσία και τη βοήθεια της κυρίας Γιώτας, φέτος έχω την εντύπωση πως στο μέλλον δεν θα αποτύχω. Κάτι που θα θυμόμαστε σχεδόν όλοι είναι τα κωδικοποιημένα ονόματα των δασκάλων. Τα σχολικά μου χρόνια στο δημοτικό ήταν πολύ ωραία και ελπίζω να συνεχίσουν και τα επόμενα τόσο ωραία όπως και αυτά. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σας, είμαι ο Γιάννης. Θυμάμαι την πρώτη μέρα στο δημοτικό. Πήγαμε στον αγιασμό, ο παπάς μας άγιασε και μας έδωσε μία εικονίτσα. Είδαμε την καινούρια τάξη μας και μας άρεσε πολύ. Αλλά το κακό ήταν ότι είχε κορονοϊό και φορούσαμε μάσκες για να μην κολλήσουμε. Δεν ακουμπούσαμε ούτε το τάβρο του φίλου μας. Κάναμε τηλεκπαίδευση από τον υπολογιστή. Κρατούσαμε αποστάσεις, δεν μπορούσαμε να παίξουμε με τους φίλους μας. Στην δευτέρα τάξη αλλάξαμε τάξη, δυσκόλεψαν τα μαθήματα, κάναμε θέατρα και ήρθαμε κοντά με τους φίλους μας. Στην τρίτη τάξη αλλάξαμε σχολείο γιατί έπρεπε να πάω σε τμήμα ένταξης. Αλλά ήταν καλά, δεν ντρεπόμουνα και δεν φοβόμουνα. Και έκανα γρήγορα γνωριμίες. Εκείνη την χρονιά πήγαμε και στο κολυμβητήριο. Στην τετάρτη τάξη, στο καινούριο σχολείο, κάναμε διαγωνισμό μήλου. Δηλαδή υπήρχαν τρεις κατηγορίες, περίεργα, μικρά και μεγάλα μήλα. Κάναμε εφημερίδες και πηγαίναμε περισσότερες εκδρομές. Στην πέμπτη τάξη αλλάξαμε δάσκαλο, ήρθε μια καινούρια μαθήτρια, η Χριστίνα, την οποία την ήξερα. Κάναμε περισσότερες δραστηριότητες, όπως μάζεμα ιάς, φύτεμα λουλουδιών, φτιάξιμο μούστου. Στην έκτη τάξη υιοθετήσαμε τα πρωτάκια που ήρθαν στο δημοτικό. Τους κάνουμε αγκαλιές και τους φροντίζουμε. Κάναμε εκλογές, ποιος θα βγει πρόεδρος και βγήκα εγώ. Στους συμμαθητές μου έχω να πω να έχουμε καλή συνέχεια στο γυμνάσιο.
1: Καλησπέρα σας, είμαι η Χριστίνα. Τελείωσε το νηπιαγωγείο και άρχισε ένα νέο σχολείο στο Δημοτικό Σχολείο Περέας. Ήμουν 6 χρονών όταν έγινε ο αγιασμός της πρώτης τάξης. Δυστυχώς ήταν η περίοδος του κορονοϊού, οπότε φορούσαμε μάσκες. Μετά από λίγο καιρό, αφού ήμασταν στην πρώτη τάξη, έπρεπε να κάνουμε τηλεδιάσκεψη για τον υπόλοιπο χρόνο. Τα μαθήματα ήταν λίγο δύσκολα γιατί δεν ξέραμε πολλά. Η γυμναστική ήταν δύσκολη γιατί κάναμε από την οθόνη. Στο τέλος της χρονιάς όμως επιστρέψαμε για λίγο στο σχολείο. Στη δευτέρα τάξη επιστρέψαμε στο σχολείο με μάσκες και μέτρα προστασίας. Εκεί, επειδή το σχολείο είχε προβλήματα, μεταφερθήκαμε σε έναν άλλο χώρο που βρισκόταν στο ναό του χωριού. Στη τρίτη δημοτικού συνεχίσαμε να έχουμε την κυρία Ευγενία, ώσπου έφυγε γιατί έμεινε έγκυος. Μετά ήρθε η κυρία Μάχη και έτσι έκλεισε η τρίτη. Η τετάρτη τάξη ήταν η καλύτερη, γιατί επιστρέψαμε στο σχολείο και πλέον δεν κάναμε μάθημα στον ενωριακό χώρο. Η δασκάλα μας, η κυρία Ειρήνη, ήταν πολύ καλή κυρία. Για να διαβάζουμε, μας είχε ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που έκανες τα μαθήματα, έπαιρνες μια καρδούλα. Στις 10 καρδούλες, έπαιρνες δώρο. Στο τέλος της χρονιάς, κάναμε ένα χορευτικό για να αποχαιρετήσουμε τα κορίτσια και τα γόρια της έκτης. Στην πέμπτη, άλλαξε σχολείο. Πήγα στο δημοτικό της Άρνης. Δάσκαλο, είχαμε τον κύριο Ηλία, ο οποίος έκανε πολλές δράσεις και εκδρομές. Μαζέψαμε σταφύλια και κάναμε μούστο. Μαζέψαμε και φυτέψαμε ελιές. Και στην έκτη είχαμε άλλη κυρία, την κυρία Γιώτα. Με την κυρία Γιώτα μάθαμε πολλά και σημαντικά πράγματα, όπως τη μελέτη. Και έχουμε κι άλλα πολλά να δούμε. Ένα κομμάτι τελειώνει και σε λίγες μέρες θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε το δημοτικό. Καλό καλοκαίρι.
2: Είμαι η Δανάη. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν μια ξεχωριστή μέρα για εμάς. Πρώτη χρονιά στο δημοτικό. Στην πρώτη τάξη είχαμε την κυρία Ελευθερία. Εκείνη τη χρονιά ήταν ο κοροναϊός. Στον αγιασμό του σχολείου, την πρώτη μέρα ήταν μόνη η πρώτη τάξη στον διάδρομο του σχολείου και φορούσαμε μάσκες. Δεν μας έκαναν καλωσόρισμα με μπαλόνια και γλαστράκια όπως στις άλλες τάξεις που πέρασαν από την πρώτη. Λίγο μετά, αφού άνοιξαν τα σχολεία, έκλεισαν πάλι και κάναμε τηλεδιάσκεψη. Η κυρία Ελευθερία έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μας μάθει τα πρώτα γράμματα από την οθόνη. Στη δευτέρα τάξη ήμασταν πάλι με την κυρία Ελευθερία. Ο κοροναϊός συνεχιζόταν, αλλά πηγαίναμε σχολείο. Στα διαλύματα κάναμε φιλίες, αλλά είχαμε και πολλούς τσακωμούς. Τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι θυμάμαι που κάναμε τα πρώτα μας θεατρικά. Στη τρίτη τάξη είχαμε τον κύριο Σάκη. Ήρθε και ένα καινούριο παιδί, ο Γιάννης από την Περέα. Σε αυτή τη τάξη ήμασταν πιο εξοικειωμένοι με το σχολείο, τους δασκάλους και με τα άλλα παιδιά. Θυμάμαι που έμπαινα τα πρωινά στη τάξη και έπαιζε χαλαρωτική μουσική. Με το κύριο Σάκη κάναμε διαγωνισμό μήλου με μικρά, μεγάλα και περίεργα μήλα. Μάθαμε τα μαθηματικά με σοκολάτα και κέικ και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Γράψαμε άπειρα κείμενα, γι' αυτό μας βοήθησε να αποτυπώνουμε τις σκέψεις μας στο χαρτί. Στην τετάρτη τάξη, πάλι παρέα με τον κύριο Σάκη και στην ίδια αίθουσα. Από αυτή τη τάξη θυμάμαι ότι είχαμε γίνει παρουσιαστές και βιντεολήπτες και παρουσιάζαμε το σχολείο μας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον κύριο Σάκη ήταν υπέροχα. Στην πέμπτη τάξη είχαμε τον κύριο Ηλία. Είχαμε μια καινούργια μαθήτρια, τη Χριστίνα από την Περαία. Σε αυτή τη τάξη ήταν πολλές οι δράσεις που κάναμε. Φύτεμα λουλουδιών, μάζεμα και πάτημα σταφυλιών, μάζεμα και επεξεργασία ελιάς ώστε να γίνει φαγόσιμη. Στο τέλος κάναμε μάθημα φωτογραφίας. Κάναμε την πρώτη μας δήμερη εκδρομή στη Κόνιτσα και περάσαμε πολύ ωραία. Στην έκτη τάξη που είμαστε τώρα έχουμε την κυρία Γιώτα. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα σε όλα τα μαθήματα και το κυριότερο μας έμαθε να μελετούμε. Έτσι νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να πάμε στο γυμνάσιο. Ανυπομονούμε για τη γιορτή λήξης και έχουμε αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες. Από την έκτη τάξη έχω να θυμάμαι επίσης ότι ήρθε η αδερφή μου στην πρώτη και ήμουν υπεύθυνη να την προσέχω. Στο δημοτικό πέρασα όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Λυπάμαι που θα το αποχωριστώ γιατί πέρασα τόσα χρόνια εδώ. Αφήνω πίσω τους άλλους φίλους από τις άλλες τάξεις, αλλά χαίρομαι που θα πάω στο γυμνάσιο γιατί και εκεί με περιμένουν πολλοί φίλοι. Καλό καλοκαίρι!

0: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα. 11 Σεπτεμβρίου 2020. Εδώ είχαν ξεκινήσει όλα. Είχαμε έρθει επιτέλους στο σχολείο. Όλοι φορούσαν μάσκα. Συνάντησα επιτέλους την Σοφία, την Γιορδάνα και τον Θανάση. Αλλά από τον υπολογιστή, γιατί υπήρχε κορονοϊός. Δυστυχώς δεν μας πρόσεχε κανένας από την έκτη, όπως γινόταν κανονικά. 11 Σεπτεμβρίου 2021 είχε έρθει η στιγμή να πάμε δευτέρα τάξη. Επιτέλους, ερχόμασταν κανονικά στο σχολείο. Στην τρίτη τάξη είχαμε τον κύριο Σάκη. Κάναμε παιχνίδια μέσα στο μάθημα και τα μαθηματικά λεγόταν μαθημαγικά. Στην τετάρτη τάξη ήταν τα ίδια. Στην πέμπτη είχαμε τον κύριο Ηλία και με εκείνον περάσαμε τέλεια. Κάναμε ελιές, πήγαμε εκδρομή στην Κόνιτσα και παρουσιάσαμε τις καλύτερες παραστάσεις, τις Νεφέλες και το Πολυτεχνείο. Στην έκτη τάξη, τελευταία χρονιά, πήραμε την κυρία Γιώτα. Εμείς την λέμε κυρία Ταγιώτα. Έχει πλάκα μαζί της. Είναι αυστηρή, αλλά λατρεύω τις ώρες μαζί της, γιατί μου δίνει ευκαιρίες να μάθω. Ήρθε και το τέλος. Πήγαμε επίσκεψη στο γυμνάσιο. Ωραία ήταν, αλλά ανησυχώ λίγο. Ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους για όσα μου δώσατε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας, είμαι η Ραφαηλία. Πολλές οι αναμνήσεις και ξέχασες μέρες από το δημοτικό σχολείο. Σιγά σιγά φτάνει οι τελευταίες μέρες στο δημοτικό, γι' αυτό πάμε να τα θυμηθούμε όλα από την αρχή. Όταν πήγα στο δημοτικό για πρώτη φορά, μου φαινόταν παράξενο, επειδή ήμουν μπροστά σε ξένους δασκάλους. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε κορονοϊός και γι' αυτό δεν μας καλωσορίσαν όπως συνηθίζεται. Κάναμε για 5 έως 6 μήνες WebEx. Όταν τελειώναμε το μάθημα, η κυρία Ελευθερία μας έβαζε ένα βιντεάκι με την ΑΒ. Στη Δευτέρα Δημοτικού ήρθαμε πιο κοντά με τους φίλους μας και με τους δασκάλους μας, γιατί πήγαμε επιτέλους στο σχολείο. Κάναμε μάθημα επιτέλους στο σχολείο, αλλά με μάσκες. Στην Τρίτη Δημοτικού αλλάξαμε δάσκαλο. Ήρθε ένας νέος μαθητής. Κάναμε πολλά, όπως διαγωνισμό μήλου, κάναμε τηλεδιάσκεψη με άλλα σχολεία και κάναμε μάθημα στο δασάκι. Στην τετάρτη τάξη κάναμε πολλά πράγματα, όπως μαθημαγικά, τρώγαμε πιο πολύ, αρκετές εκδρομές και κολυμβητήριο. Στην πέμπτη τάξη αλλάξαμε δάσκαλο, ήρθε νέα μαθήτρια, φτιάχναμε πολλές δραστηριότητες, όπως φύτευμα χρυσάνθεμων, μούστος, ελιές, φύτευμα αλλιών και διήμερη εκδρομή στην Κόνιτσα. Στην έκτη τάξη αλλάξαμε δάσκαλο. Υιοθετήσαμε τα παιδάκια από την πρώτη τάξη και τα φροντίζουμε σαν να είναι παιδιά μας. Κάθε έκτη ψηφίζει 1 με 2 παιδιά για να γίνει ένα παιδί ο πρόεδρος της τάξης. Ο δικός μας πρόεδρος είναι ο Γιάννης. Η κυρία Γιώτα μας έχει βάλει κάποιους στόχους στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, να περνάτε όμορφα χωρίς την αγαπημένη σας τα έκτη τάξη. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Αυτά τα 6 χρόνια πέρασα και ευχάριστα και δυσάρεστα χρόνια, αλλά πάντως ήταν τα καλύτερα χρόνια. Θα μου λείψετε πάρα πολύ και πιστεύω στο γυμνάσιο θα είναι ακόμη καλύτερα.
2: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη. Αυτά που ζούμε τώρα είναι οι τελευταίες μας στιγμές στο δημοτικό. Όσο περνάει ο καιρός, έχουμε όλο και πιο πολλές αναμνήσεις. Θυμάμαι λοιπόν την ημέρα του αγιασμού στην πρώτη τάξη. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι εμάς δεν μας υποδέχτηκαν όπως υποδέχονται κάθε πρώτη τάξη. Εκτός από την ημέρα του αγιασμού, δεν ξαναπατήσαμε στο σχολείο μέχρι τον Μάιο, λόγω κορονοϊού. Κάναμε όλη τη χρονιά τηλεκπαίδευση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούμε με τους φίλους μας. Στην δευτέρα τάξη ξεκίνησαν τα κλάματα για εμένα. Τον πρώτο μήνα έκλαιγα συνεχώς, αλλά ας μην το συζητήσουμε και πολύ καλύτερα. Η δεύτερη μας χρονιά ήταν εντελώς διαφορετική. Αρχίσαμε να κάνουμε μάθημα διαζώσεις. Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να πει πως ήταν εύκολο για εμάς. Η μάσκα που ήταν απαραίτητη μας δυσκόλευε αρκετά στο να μιλήσουμε ή να κάνουμε ανάγνωση. Επίσης, την ίδια χρονιά εγώ ήμουν αυτή που έτυχε το φλουρί στην τάξη και έρθισε ένα δώρο. Την ίδια χρονιά παίξαμε τις πρώτες μας θεατρικές παραστάσεις, μία τα Χριστούγεννα και μία το καλοκαίρι. Οι τελευταίες μέρες σε αυτή την τάξη ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για εμάς, διότι έπρεπε να αποχωριστούμε τη δασκάλα μας. 11 Σεπτεμβρίου του 2022 ήταν ο αγιασμός για να μπούμε στην τρίτη τάξη. Είχαμε ένα νέο μαθητή. Η χρονιά λοιπόν αυτή για ακόμη μια φορά δεν ξεκίνησε καθόλου όμορφα για μένα. Ξεκίνησα λοιπόν πάλι τα χαζά μου. Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι θυμούνται μέχρι και σήμερα το κλάμα μου. Ο βασικός λόγος που έκλαιγα ήταν ο φόβος που είχα για το ποιο δάσκαλο θα έχουμε. Ο δάσκαλος που θα είχαμε εκείνη τη χρονιά ήταν άρρωστος και την πρώτη εβδομάδα δεν ήρθε σχολείο. Έτσι δεν τον είχαμε δει, αλλά ας τα αφήσουμε κι αυτά. Χαρακτηριστικά, θυμάμαι το διαγωνισμό μήλου. Με βάση ένα συγκεκριμένο μήλο του διαγωνισμού, στο τέλος της χρονιάς γράψαμε μια ιστορία, φτιάξαμε το δικό μας τραγούδι και χορέψαμε το μήλο μου κόκκινο. Στη τετάρτη τάξη θα μου μείνουν αξέχαστα τα μαθηματικά ή μάλλον τα μαθημαγικά. Μαθαίναμε τα κλάσματα με σοκολάτες και κέικ. Επίσης, μαζεύαμε παιχνίδια ή ακόμα και παλιά ρούχα τα οποία δεν χρειαζόμασταν και φτιάξαμε το δικό μας μαγαζάκι στην τάξη. Δεν θα ξεχάσω τις ημέρες που βγαίναμε έξω και κάναμε ιστορία ή θρησκευτικά στο δασάκι. Φτάνουμε τώρα στην πέμπτη τάξη, όπου αλλάζουμε για ακόμη μία φορά δάσκαλο. Το αγαπημένο μου πράγμα από αυτή τη χρονιά είναι οι ελιές που φτιάξαμε. Πρέπει να παραδεχτούμε πως ήταν πεντανόστιμες. Συμμετείχαμε πολύ ενεργά στην εφημερίδα. Το γεγονός που θα μου μείνει αξέχαστο είναι η διήμερη εκδρομή μας στην Κόνιτσα και κάπου εδώ φτάνουμε στο κοντινό παρόν. Φέτος η αγωνία κορυφώθηκε όταν κάναμε την κλήρωση για το ποιος θα σηκώσει τη σημαία. Για μένα η πιο αξέχαστη ανάμνηση για φέτος είναι οι στιγμές που σήκωσα τη σημαία και συγκεκριμένα η παρέλαση της έδεσας. Το κάτι διαφορετικό φέτος ήταν οι εκλογές για τον πρόεδρο της τάξης. Τώρα προετοιμάζουμε τη γιορτή λήξης μας. Για εμένα η αγαπημένη μου χρονιά ήταν η έκτη που είχαμε την κυρία Γιώτα. Μας έμαθε να μελετάμε σωστά και μας προετοίμασε σωστά για να μπούμε στο γυμνάσιο. Αυτό που θέλω να πω στους συμμαθητές μου, που θα είναι για κάποια ακόμα χρόνια στο δημοτικό, είναι να είστε χαρούμενοι καθημερινά και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή στο δημοτικό. Γιατί δεν μπορεί κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά σας ώρα να αποχαιρετήσετε το δημοτικό και να κάνετε μια καινούργια αρχή. Μην με κοιτάς.

Η τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή του 2026 έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε το Σεπτέμβριο με νέες εκπομπές. Καλό καλοκαίρι σε γονείς και μαθητές!

0: Η μη ζωοφόρος Παρθενώνα με κατασκεύασε ο Φιδίας περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
1: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος των μεγάλων μυστηρίων. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυκτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπεις στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύομαι την πατρίδα μου.

από την Ευρώπη με βρήκα και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού. Εδώ με θαυμάζουν, αλλά εγώ θυμάμαι τα κύματα, το γέλιο των παιδιών στο νησί και το φως του ήλιου.

0: Είμαι ένας αμφορέας που φέρει υπογραφή του εξοικία, μεγάλου Αττικού αγκιογράφου. Το έργο μου δείχνει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο Μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας γέννησε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
5: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
6: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
7: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
8: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
9: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
10: Συντονιστείτε στο European School Radio.
11: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
12: Μείνετε συντονισμένοι.
13: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

στις 14 με 16 Νοεμβρίου του 2024 έγινε η 31η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξενία Hotel. Εκεί, η ομάδα του European School Radio δήλωσε το παρόν, ώστε να καλύψει δημοσιογραφικά, με συνεντεύξεις, την παρουσία προσκεκλημένων και συντελεστών της έκθεσης.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
1: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
2: Στο Σικάγο το 1886.
1: Για 8 ώρες δουλειά.
3: 8 ώρες ύπνο.
4: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
5: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
6: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
7: Συντονιστείτε στη συχνότητα
8: του European
9: School Radio και
10: ακούστε μας για να μάθετε.
11: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top 8.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Νιστάζω.
2: Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6:30.
1: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7:15.
2: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
1: Παιδιά! Βγάζετε αυτό το θερανείο έξω από την τάξη. Περισσεύει. Hey, ποιος είσαι εσύ?
3: Έλα ρε, με ξέρεις. Είμαι πάντα εδώ. Απλά είμαι μέσα στην τάξη. Πάνω μου γράφω, μου τζουρώνουν, με καθαρίζουν και με ξαναμουτζουρώνουν. Πάνω μου έχουν πέσει δάκρυα. Πάνω μου έχουν γραφτεί απαντήσεις. Πάνω μου έχουν ζωγραφιστεί όνειρα. Μα ξέρεις κάτι? Δεν είναι όλα βαριά. Έχω ακούσει τα πιο ωραία γέλια. Έχω νιώσει χέρια να σφίγγονται από χαρά. Έχω γίνει τραπέζι φιλίας, βάση για σκισμένα χαρτιά και σαΐτες και καταφύγιο για κάποια μου τρεφότα. Το σχολείο δεν είναι μόνο άγχος και στρες. Είναι και εκείνες οι μέρες που κάποιος κατάλαβε ότι τελικά μπορεί. Μα ποια είναι αυτή? Hey!
1: Εγώ δεν μένω ποτέ ακίνητη. Πάνω μου όλοι κινούνται. Άλλοι ανεβαίνουν τρέχοντας, άλλοι κατεβαίνουν βαριά, άλλοι σταματούν για λίγο και παίρνουν μέσα. Έχω ακούσει βήματα χαρούμενα και βήματα που σέρνονται. Έχονται παιδιά να ανεβαίνουν γεμάτα ενθουσιασμό και να κατεβαίνουν σιωπηλά. Κάθε μέρα πάνω μου αλλάζει κάτι. Μια διάθεση, μια σκέψη, μια απόφαση. Και ξέρω κάτι. Κανείς δεν μένει για πάντα στο ίδιο σκαλί. Πες κι εσύ.
4: Εγώ. Εμένα δεν με προσέχει κανείς. Με προσπερνάνε γρήγορα. Με διασχίζουν τρέχοντας. Σπάνια στέκονται πάνω μου να πάρουν ανάσα. Κι όμως, εδώ λέγονται τα πιο πολλά. Μυστικά στα αυτή. Γρήγορα είσαι καλά. Βλέμματα που αποφεύγονται. Έχω δει παιδιά να γελάνε δυνατά και μετά να σωπαίνουν απότομα. Έχω δει κάποιον να μένει μόνος, ανάμεσα σε πολλούς. Δεν είμαι τάξη, δεν είμαι προαύλιο. Είμαι το πέρασμα. Και στο πέρασμα αυτό φαίνεται ποιος αντέχει και ποιος χρειάζεται λίγο χρόνο.
3: Καλέ, τι είναι τούτο που πετάχτηκε έτσι στραπιαία?
5: Ήχα! Εγώ γίνηκα για κίνηση, για πάσες, για φωνές, για πώς εδώ και γκολ! Με κλωτσίσαν δυνατά, πολύ δυνατά, κι εγώ αντέχω. Μια φορά με κλωτσίσαν τόσο δυνατά που πέταξα ψηλά στον ουρανό και δεν ξανακατέβηκα για 3 μέρες. Έχασα και εσύ στέγη, μόνη. Έβλεπα τα γήπεδα από ψηλά, ποιος παίζει και ποιος κάτω απ' έξω. Κάπως έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι. Άλλοτε στο παιχνίδι, άλλοτε στην άκρη, άλλοτε ψηλά, μα πολύ μόνοι. Κι όμως αρκεί μια πάσα για να ξαναρχίσουν όλα. Μα τι είναι αυτά τα... Θεέ μου, σκιάχτηκα!
6: Εγώ μίλησα πρώτος, με κυμολία και σκόνη. Με γράμματα που έσβηναν αργά. Όπως οι μέρες που περνούσαν. Έμαθα υπομονή.
2: Ξέρουμε, ξέρουμε. Εγώ έφερα χρώμα. Κόκκινα λάθη, πράσινες διορθώσεις, μπλε προσπάθειες. Έμαθα ότι τα λάθη δεν είναι το τέλος. Είναι στάση και αλλαγή πορείας.
1: Κι εγώ άνοιξα τον κόσμο. Οθόνες, εικόνες, σύνδεση. Όμως, χωρίς ανθρώπους μπροστά μου, είμαι απλώς μια μαύρη επιφάνεια.
7: Όχι πάλι!
3: Εμένα με ακούς και ξέρεις, άλλοτε είμαι η σωτηρία. Όταν τελειώνει το διαγώνισμα, όταν κουράστηκε το μυαλό, όταν η καρδιά χτυπά γρήγορα. Άλλοτε είμαι βραχνάς, όταν αρχίζει κάτι δύσκολο, όταν δεν πρόλαβες, όταν δεν είσαι έτοιμος. Και κάποιες φορές χτυπάω αλλιώς, όχι για μάθημα, για άσκηση σεισμού ή πυρκαγιάς. Τότε δεν μετράω ώρες, δεν μετράω απουσίες, μετράω ασφάλεια. Και τους αφορώ όλους. Και τώρα που μιλάμε για ασφάλεια, εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
8: Εγώ,
3: περίσσευα και με έβγαλαν έξω. Μόνο.
5: Μην νιώθεις μόνος σου. Είμαστε όλοι εδώ και σ' ακούμε.
1: Και μη φοβάσαι ότι θα μείνεις για πάντα εδώ. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο σκαλί.
3: Μα περισσεύω.
6: Κανείς που έγραψαν πάνω του ιστορίες δεν περισσεύει.
3: Δηλαδή, δεν περισσεύω.
5: Όχι.
6: Μας δόθηκε μία σπάνια ευκαιρία. Να ακούσουμε όσα δεν μιλούν. Να προσέξουμε όσα προσπερνάμε. Ακούσαμε
3: το θρανίο.
1: Τη σκάλα. Τον διάδρομο.
6: Το κουδούνι.
5: Την μπάλα.
7: Τους πίνακες.
6: Και μέσα από αυτά, ίσως ακούσαμε λίγο καλύτερα και τον εαυτό μας. Και ίσως έτσι, να πλησιάσαμε λίγο κάτι πολύ ανθρώπινο. Τη μοναξιά.
5: Όχι τη μοναξιά της απουσίας, αλλά εκείνη που υπάρχει ακόμα και όταν δεν είσαι μόνος. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν έχεις θέση, αν χρειάζεσαι, αν φαίνεσαι. Αυτός ο φόβος δεν είναι μια αδυναμία. Είναι μέρος μας.
6: Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκείται να υπάρχει. Θέλει να ανήκει.
5: Γιατί και το θρανίο της ιστορίας μας, ενώ φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνο του έξω από την τάξη, τελικά έκανε ένα σωρό φίλους και είδε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα σύντομα να ξαναμπεί στην τάξη για μάθημα και να ακούσει και άλλα γέλια, μυστικά και αγωνίες. Νιστάζω. Κι εγώ, γιατί ξύπνησα από τις 6:30.
4: Όντως. Εγώ σηκώνομαι 7:15.
5: Ρε, το σχολείο. Τι ώρα ξυπνάει?
4: Παιδιά, φαίνεται αυτό το θρανίο μέσα στην τάξη. Αύριο θα έχετε καινούργια συμμαθήτρια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμία ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
3: Podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
4: Γεια σας, είμαστε τα κορίτσια της 6ης τάξης του πρώτου δημοτικού σχολείου Ριστιάδες και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα σειρά podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
5: Μαζί θα μιλήσουμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα online παιχνίδια.
6: Επίσης για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
4: Το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό!
6: Αλλά χρειάζεται προσοχή και σωστές επιλογές.
5: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio.
4: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026. Μείνετε συντονισμένοι γιατί...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψαξα στο δίκτυο τι του αρέσει, βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενεών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαν ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουν. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίναμε αλλού.
0: Εννοείς, όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι, πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν και να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάποια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί τα στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με κνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο, ε.
1: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο δάκα.
0: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
1: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίσης.
0: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
1: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
0: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλο το γούστο μας? Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν του είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
1: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό? Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
0: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
1: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
0: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή, να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα ξέρω εγώ, δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι?
1: Έλα σοβαρέψου, από χυμωτία μάγειρα θα το πάρουμε, πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
0: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τζέντα ή κανένα ημερολόγιο. Έτσι, για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
1: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
0: Σοβαρά λογής τώρα. Μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα, μήπως καθηγητής είναι ώρα. Ξέρεις πόσο θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο?
1: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
0: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φίλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν?
1: Ναι. Αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λεύκομα διατηρείται στον χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται σε διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
0: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει, Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
1: Μην γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
0: Καλά. Αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψουμε.
0: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
1: Ναι, όντως. Σαν μπιμπελό. Και θα το θυμίσει την φετινή χρονιά.
0: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει και αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο?
0: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
1: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Παιδιά, τα μάθατε?
4: Τι να μάθουμε?
3: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
4: Δηλαδή?
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
5: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
6: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
7: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
8: Γεια σας! Είμαστε οι
9: Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με θανάτους γνωστών προσώπων που σημάδεψαν την ιστορία και απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη τόσο την εποχή που συνέβησαν όσο και τα χρόνια που ακολούθησαν. Πρόκειται για περιπτώσεις που είτε χαρακτηρίστηκαν ως δολοφονίες είτε ως αμφιλεγόμενοι θάνατοι με στοιχεία που μέχρι σήμερα προκαλούν ερωτήματα και διαφορετικές ερμηνείες.
10: Στόχος μας δεν είναι να εντυπωσιάσουμε, αλλά να παρουσιάσουμε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν, το ιστορικό πλαίσιο κάθε περίπτωσης και τις βασικές εκδοχές που έχουν διατυπωθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ιστορικούς. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί αυτές οι υποθέσεις παραμένουν σημαντικές μέχρι και σήμερα και γιατί συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία.

0: eSchool Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks. Oh.

Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
1: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
0: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε διαφορετικά.
2: Και εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα. Και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Η πρώτη πρόσφυγης από τη Μικρά Ασία καταφτάνω σε γειτονιά. Με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν μεροκάματα στο εργοστάσιο. Και τα βράδια, στις αυλές, ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνί.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάνε ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο ανελκυστίας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!
7: Go!

0: Τώρα όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αλλά όχι για πολύ ακόμα.
2: Οι παλιοί κάτοικοι γερνούν.
3: Γεια! Άνοιξε! Σου έφερα τα πράγματα.
2: Και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
4: Στο καλό, να προσέχεις.
1: Οι πολυκατοικίες γεμίζονται νοικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
4: Να ζήσετε!
5: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
2: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
4: Παίζουμε!
1: Να λάβ!
6: Δεν λάζει! Κέντρε!
1: Ωνέλωμα!
7: Παίζουμε!
1: Ιγκράγε!
4: Παίζουμε!
5: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
2: Τι ώρα θα βρεθούμε, οι άλλοι θα έρθουν.

0: Οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ. Πα, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
5: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κουλουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασες η μαθήτριά μας.
6: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της δύσης.
7: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
8: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
9: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
8: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούργιο podcast που έχει βγει? Το
10: άκουσες? Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
11: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε η έκτη τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
0: Μηνύματα που πληγώνουν,
2: σχόλια που στενοχωρούν,
1: likes που πονάνε.
0: Συντονιστείτε!
3: Ο εκφοβισμός είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
4: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
5: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
6: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίσαι εσύ.
7: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
8: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
9: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μην μένεις απαθής.
10: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
11: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
12: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
13: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
14: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
15: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
16: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
17: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
18: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
19: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
20: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
21: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
22: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

κάτω στον Πειραιά. Αναζητώντας την ταυτότητα της πόλης που ζούμε. Αναζητώντας τη δική μας ταυτότητα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ελένη.
1: Και εγώ η Μαρία. Και σήμερα θα σας πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
0: Όχι, δεν βρήκαμε χρονομηχανή. Απλώς θα σας μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας.
1: Και το κερατσίνι. Ναι, αυτό που περνάς με το λεωφορείο και λες okay.
0: Εδώ που η ιστορία μυρίζει θάλασσα.
1: Και καμιά φορά πετρέλαιο. Αλλά σήμερα κάνουμε ότι δεν το ακούμε αυτό. Και όταν λέμε κερατσίνι, Ελένη, εννοούμε
0: ταμπούρια, αμφιάλι, ευγένεια, χαραυγή, σελεπίτσαρι, Άγιο Αντώνιο, Άγιο Μινά, νερό.
1: Για να πιείς.
0: Όχι καλέ, την περιοχή του κερατσινίου εννοώ. Πού έμεινα, α, Κοπή, Ανάσταση, Τουρκοβούνια, Κοκκινόβραχος, Άγιος Γεώργιος, θες κι άλλα.
1: Να σκεφτείς ότι από το 2011 αποτελούν μαζί με τη θρηλυκή δραπετσόνα το Θεοδωράκι του Μπεθικότσι μια δημοτική ενότητα, τότε μιλάμε για τον 12ο μεγαλύτερο δήμο από τους 66 της Αττικής.
0: Τον 21ο σε σύνολο 332 δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και τον 3ο μεγαλύτερο από τους δήμους του Πειραιά με σχεδόν 90.000 κατοίκους. Για την ακρίβεια, 89.536. Ο 81ος, 500ος, 307ος λένε ότι μετακόμισε γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει. Αχ καλέ Ελένη, τι πάθαμε. Ολόκληρη την Ελστάτ ξεπατικώσαμε. Τι λέγαμε?
0: Για το κερατσίνι.
1: Πού έγινε και το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο? Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω, Άγιον Ήλιο κερατσίνι κοκκινιά.
0: Και πώς να μη σεριανάει? Εδώ μιλάμε για το απόλυτο Talent Factory. Το κερατσίνι δεν βγάζει απλώς κόσμο, βγάζει θρύλους. Πέρα από τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα, γνωστό στην ελληνική rap και hip hop σκηνή ως Killa P, φαντάσου ότι στα ίδια στενά που αράζουμε εμείς σήμερα, κάποτε έκαναν τις βόλτες τους η θεά του ελληνικού musical Μάρθα Καραγιάννη και ο μεγαλύτερος Έλληνας αριστοφανικός ηθοποιός Θήμιος Καρακατσάνης. Γκούγκλαρέ τον και θα καταλάβεις.
1: Εδέφαγε τα νιάτα του ο γνωστός σε όλους μας δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης. Την αρχίζει να μας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας, που μάλλον από αυτές τις γειτονιές πήρε το wild style του. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Το κερατσίνι City τα έχει όλα.
0: Που δεν είναι όμως απλώς μια γειτονιά, μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πειραιά, αλλά έχει ζήσει τα πάντα. Πολέμους, πειρατές, ήρωες, εργοστάσια, αντίσταση.
1: Σήμερα λοιπόν, στο λιμανιό την άκρη, όπως όλοι νομίζω έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για το κερατσίνι.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος?
2: Είμαι, πάμε.
3: Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα το κερατσίνι.
2: Το κερατσίνι είναι ο τόπος που ζω, είναι ο τόπος που μου έχω μεγαλώσει και είναι μια πόλη με πάρα πολλή ιστορία γενικά.
4: Έχω μεγαλώσει εδώ σε όλη μου τη ζωή στο κερατσίνι και η γιαγιά μου και ο παππούς μου όλοι. Δεν ξέρω.
5: Είναι η πόλη μου, σημαίνει αρκετά. Όχι τόσο πόλη μου, γιατί απλά μένει η γιαγιά μου εδώ πέρα. Αλλά εδώ μεγάλωσε η πόλη, οπότε αυτό σημαίνει.
3: Άρα έχεις πολλές αναμνήσεις από εδώ.
5: Ναι.
3: Υπέροχα. Ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία κερατσίνι?
4: Όχι, καθόλου. Καμία, δεν ξέρω καθόλου.
6: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά θέλω να σκοπεύω να μάθω.
7: Εγώ δεν έχω ιδέα.
8: Δεν έχω ιδέα.
9: Δεν έχω ιδέα.
10: Ούτε εγώ.
9: Ήταν ένας αρχαίος δήμος. Κάτι με την ιστορία έχει.
3: Έχει πάρα πολύ ιστορία, αλήθεια είναι. Οι λέξεις Φημετάδε και Αγρίνιον, μήπως σου λένε κάτι?
8: Το Αγρίνιο δεν είναι η περιοχή?
4: Όχι, αλήθεια.
2: Όχι.
9: Απολύτως τίποτα.
7: Τίποτα.
4: Όχι.
9: Η πρώτη είναι, έχει να σχετίζεται με το Δήμο του Κερατσινίου κάτι και το Αγρίνιο μια πόλη. Αυτό.
5: Όχι.

0: Και αφού ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας, συνεχίζουμε.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Η περιοχή λεγόταν πάντα Κερατσίνη.
0: Όχι βέβαια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Θυμετάδε.
1: Σαν ξόρκι στο Χάρι Πότερ ακούγεται. Οκ, Κερατσίνη είναι καλύτερο.
0: Ήταν ναυτικός οικισμός, μέρος του τετρακόμου του Ηρακλέους.
1: Πόσο παλιά πάμε?
0: Περίπου το 3000 π.Χ. Τότε που κάτω στον Πειραιά δεν είχε ούτε Πειραιά. Ο πρώτος οικισμός ήταν στην πλαγιά του Λόφου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί είχε καλή θέα στη θάλασσα και φυσική προστασία.
1: Άρα, οι κάτοικοι είχαν σχέση με τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλη. Ήταν ναυτικοί. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ λέγεται ότι ο Θησέας έφτιαξε πλοία για να πάει στην Κρήτη.
1: Άρα, το Κερατσίνη βοήθησε να φαγωθεί ο Μινόταυρος. Σημαντικό.
0: Οπότε, η περιοχή έχει και μυθολογία στο βιογραφικό της.
1: Και μετά, όλα πήγαιναν καλά.
0: Μέχρι που ήρθε ο Ξέρξης και μαζί του η Πέρσης το 480 π.Χ.
1: Ο οποίος είπε, ωραίο το μέρος, ας στρατοπεδεύσουμε.
0: Για να παρακολουθήσει από εδώ την ναυμαχία της Αλαμίνας. Σαν live stream δηλαδή, μόνο που δεν πήγε καλά.
1: Δηλαδή, έστησαν σκηνές εδώ.
0: Όχι μόνο σκηνές. Ξέρεις πώς ονομάζεται η κορυφή του Όρσε Γάλεο που βλέπουμε κάθε μέρα πηγαίνοντας προς το πέραμα?
1: Για πες.
0: Θρόνος του Ξέρξη. Γιατί από εκεί ο Ξέρξης είδε 200 από τα πλοία του να βουλιάζουν και χιλιάδες άνδρες του να πνίγονται στα νερά του Σαρονικού.
1: Άρα δεν του βγήκε σε καλό.
0: Και φεύγοντας λέει, αφού δεν χάνουμε, δεν τα καίμε όλα.
1: Κλασική αρχαία έξοδος με δράμα. Και έτσι ο οικισμός ερημώνεται. Και μετά, τι απέγινε η περιοχή? Σκοτάδι.
0: Για αιώνες σχεδόν, ναι. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται λίγοι άνθρωποι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και πολλά χαρούπια. Α, και πειρατές.
1: Ναι, Τούρκοι και Ευρωπαίοι πειρατές, γιατί ο Σαρονικός ήταν αφύλακτος. Ζωή ήρεμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό την έλεγαν και...
1: Αγρίμιον, δηλαδή άγρια, έρημη περιοχή. Εν ολίγης, μην έρθετε, δεν είναι safe. Όχι και το καλύτερο όνομα για τουριστική διαφήμιση. Και το όνομα Κερατσίνη?
0: Μάντεψε. Πιθανόν από τις πολλές κερατιές, δηλαδή τις χαρουπιές, που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή.
1: Οι οποίες ανήκαν, λένε, σε έναν μεγαλοτσιφλικά ονοματικίνη ή τζίνι. Εξού και η σύνθετη στα επίσημα έγγραφα ονομασία Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον. Φτάνουμε λοιπόν στο 1821. Παίζει ρόλο το Κερατσίνι?
0: Τεράστιο. Ήταν πέρασμα διαφύγης των Αθηναίων προς Σαλαμίνα.
1: Και ο Καραϊσκάκης?
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στην Ιάμινα ταμπουρώνεται, βάζει κανόνες στο νέο χωριό και το 1827 νικά τον Κιουταχή. Και γίνονται τα Ταμπούρια, η πρωτεύουσα του Κερατσινίου.
1: Και εμείς του στήσαμε αργότερα ένα ναό με το όνομά του, τον Άγιο Γιώργη, για να μας προστατεύει εσαΐ. Όμως μετά...
0: Μετά το θάνατό του και την ήττα στο Φάληρο, το Κερατσίνι καταστρέφεται ξανά και μένει έρημο μέχρι το 1830.
1: Σαν να λέμε reset. Σκληρό, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Όχι βέβαια. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το Κερατσίνι αλλάζει. Στην αρχή ήταν εξοχική περιοχή των Αθηναίων.
1: Και μετά εργοστάσια.
0: Ακριβώς. Αγία Τυρακλής, λιπάσματα, ναυπηγεία και φυσικά έρχονται πρόσφυγες. Δωδεκανήσιοι, Αρμένοι, Μικρασιάτες.
1: Που χτίζουν την εργατική ταυτότητα της περιοχής. Και φτάνουμε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Δύσκολα χρόνια. Υπήρχε ισχυρή αντίσταση, σαμποτάζ και έντονη δράση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, όχι της αστυνομίας, και της ΕΠΟΝ στην περιοχή.
1: Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί φεύγοντας θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα.
0: Και ασφαλώς προσπαθούν να ανατινάξουν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατσινίου στον Άγιο Γεώργιο, που έδινε τότε ρεύμα σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Ήθελαν δηλαδή να βυθίσουν όλη την Αττική στο σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Για κακή του τύχη και καλή δική μας, το εργοστάσιο τελικά σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των αρχιτών του Ελλάς.
1: Και έτσι, η μάχη της ηλεκτρικής γίνεται ένα από τα πολλά και μεγάλα γεγονότα σύμβολα της απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό.
0: Και σήμερα υπάρχει ένα μνημείο έξω από το εργοστάσιο για να θυμίζει εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή και τη θυσία 11 ελασιτών. Τελικά, κάτω στον Πειραιά,
1: στο λιμανιό την άκρη,
0: δεν έχει μονοπλοία.
1: Και την επόμενη φορά που θα περάσετε από το Κερατσίνι, θυμηθείτε ότι δεν είναι απλώς μια στάση.
0: Είναι μια περιοχή με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, αγώνες, καταστροφές και μνήμες.
1: Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο.
0: Και να θυμάστε, η ιστορία μπορεί να είναι παντού, ακόμα και στη γειτονιά μας.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
4: Social media ή social trap. Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από ένα deep fake. Καταλαβαίνεις πότε ο αλγόριθμος ορίζει τις επιλογές σου. Νέες ιστορίες, νέες προκλήσεις και οι αθέατες παγίδες του διαδικτύου.
5: Ακούστε τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
6: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!

0: 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
1: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
0: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
2: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
3: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
4: Αγάπη για το διαφορετικό.
5: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
2: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
6: Μη κοιτάσεις από εδώ. Λες τίποτα εδώ.
7: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
8: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
9: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο «Το κεφαλονιά του Μη». Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μια Μακεδόνισσα καθηγήτρια Αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μια δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείστε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
3: Λοιπόν, εγώ να το πω όπως είναι. Οι δρόμοι στην κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
4: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
5: Ή στους πεντανούς, με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
6: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
7: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίστοιχα μας ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίων του Λοχαγού Κορέλη.
3: Ναι, οκ, okay, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές του δρόμου όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
8: Κάτω το οφείο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
9: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
3: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
10: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει τον πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
11: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσων. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
12: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια από την άκυρη πετά.
13: Μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
14: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
4: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
5: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρώνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνια της Πίνδου.
3: Καλά, οκ. Okay. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
6: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφθείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνήσεις σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
15: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
0: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι τόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
3: Α, ναι, οκ, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
1: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε?
5: Πόπο, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδική συμμορφιά λίμνο σπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
3: Ναι, οκ, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
16: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση το νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
17: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
18: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
5: Και ψάρια.
1: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
16: Τον χειμώνα και χαλονιά χαμηλώνει η ένταση, αλλά δεν σταματά.
5: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει και φλουρίνη και κρεατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει τον εσύ.
4: Και μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
6: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
7: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
6: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
7: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
8: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
9: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα βγαίνει έξω.
7: Και άμα μας πέσει λίγο βαριά η γεωμετρία και η ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις λάστρες.
10: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
11: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
12: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
13: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονιτική και ψυχή.
14: Η διάλεκτός μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα και νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέγεται πως βγαίνει και από τον Κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι Κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν. Τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει. Σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο. Αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.
7: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
8: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
9: Πάμε!
10: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
11: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
10: Παναγιώτη,
11: Πετρούλα,
10: τον Δημήτρη,
12: Λορέντζο,
13: τον Πασχάλη,
14: τον Άγγελο.
13: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο.
15: Με πολλή μουσική,
16: με ποδόσφαιρο,
17: τέχνη του γκράφιτι
13: και ταξίδια στο διάστημα.
9: Απολαύστε τους!
18: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
19: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
20: Ξέρετε τι είναι το bullying?
21: Όχι!
22: Bullying είναι όταν κάποιος
23: μας κοροϊδεύει
24: και μας πρόχνει.
25: Άσχημα λόγια.
26: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
27: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
28: ασφαλείς,
29: αγαπημένοι.
30: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
31: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
32: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
33: Και ξέρετε κάτι?
34: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λένε, θέλεις να παίξουμε?
35: Γιατί στο σχολείο
36: δεν κοϊδεύουμε,
37: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
38: Scroll, like, share. Κάθε μέρα χαμένο στο ίντερνετ. Ξέρεις την αλήθεια και την ψέμα.
13: Ή μήπως το feed σε κρατάει κολλημένο, χωρίς να το καταλάβεις?
39: Ο Όμιλος Podcast, του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Λάρισας, παρουσιάζει δύο νέα επεισόδια. Κοντρόλ και σκέψη, για να ξεχωρίζεις τα fake news και να σερφάρεις έξυπνα. Και κολλημένη στην οθόνη, για τον εθισμό στο διαδίκτυο και το πώς να μην αφήνουμε την οθόνη να μας κρατάει κολλημένους.
40: Όλα αυτά στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
41: Άκου τα επεισόδια τώρα και μάθε πώς να χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο με μυαλό.
42: Σήμερα μιλάμε για την έκτημα του που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
43: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
44: Δεν κοροϊδεύουμε.
45: Ναι, σπρώχνουμε.
46: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
47: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
48: Παίζουμε όλοι μαζί.
49: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
50: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
51: Αν κάτι με πονά, το λέω.
52: Μιλάω στη δασκάλα μου.
53: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
54: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
55: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
56: Δεν είσαι μόνος.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν

0: ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας στη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα το νησί πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σε Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζει να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το είχε ο Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι από παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.
2: Είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
0: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα δεν θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
2: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
0: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την όμορφη του τόπου.
2: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό?
2: Δεν άκουσες τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
0: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
0: Τι πάνελ?
2: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
0: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φτηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
0: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
2: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
0: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
2: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
0: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
2: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
0: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
2: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
2: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία ούτε αεροπλάνο.
2: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
0: Όμως όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
2: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
0: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
0: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
0: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσάτη.
2: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!
1: Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
0: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
1: Μηνύματα που πληγώνουν,
2: σχόλια που στεναχωρούν,
0: likes που πονάνε.
3: Συντονιστείτε!
4: We are students from the European School of Luxembourg, and our podcast is all about nutrition. In The Tasty Truth, we dive into popular food myths, debunk misinformation, and shed light on the facts behind nutrition.
5: Join us as we explore the truth about what we eat, challenge misconceptions, and bring science-based insight to the table. Follow us and tune in to our episodes to stay informed and make smarter food choices.
6: Τι ψάχνεις, μπρο?
7: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
6: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
7: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψες τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
8: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
7: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
8: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
6: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
8: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
7: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
6: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
8: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
6: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
8: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
7: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
6: Ούτε κι εγώ.
8: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι School Guns.
5: Τα αφήσου εδώ!
6: Ο πόλεμος δεν είναι μόνο εικόνες στις οθόνες μας. Είναι αποφάσεις, είναι συνέπειες, είναι ζωές που αλλάζουν για πάντα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 12 να ακούσετε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τίτλο «Ειρήνη σε αναμονή».
7: Μία εκπομπή που θα μας προβληματίζει για τις επιπτώσεις του πολέμου και για το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό. Πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι η ειρήνη.

0: Lake Thoughts. Εκεί που είτε
1: καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του Γάμα 2.
2: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του Γάμα 2 από το Ερμό Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
3: Σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
4: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
5: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
6: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
7: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
8: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
9: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
10: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
11: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
12: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
13: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
14: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Ήταν μια νύχτα παράξενη στο μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά. Κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί

Εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς, έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει. Μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι και κάπως έτσι περπατάει, ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Και εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες, σε κανένα δεν είπες.